να μπαινα για λίγο στο κουτί, να φτιάχνα για μας ένα δελτίο. Τίποτα να μην είχε συμβεί, να είχαμε τη γη εμείς οι δύο.

Να είχαμε και κάνα δυο ευρώ, έτσι για να πάρουμε δυο τσίχλες. Να παίρνε κι ο πόλεμος ρεπό, όνειρα να δείχναν όλοι δείχτες.

0: πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: ώρα πλησιάζει. Ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του Ινκεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. Ινκεφαλονιά 89,2.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον

0: πυραυλική επίθεση Ρωσίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκαν Αγγλία και Νορβηγία. Για τη φάση των 16 η Αγγλία απέκλεισε με 3-2 το Μεξικό και η Νορβηγία εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία της τη συμμετοχή της στους 8, κερδίζοντας με 2-1 τη Βραζιλία. Στις 12 Ιουλίου Αγγλία και Νορβηγία θα αναμετρηθούν στην επόμενη φάση για την πρόκριση στους 4. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: σκέφω πες, πως τα φιλιά είναι η καλύτερη δουλειά.
1: Ακούσαμε Αλία τι λέει το τραγούδι.
2: Μια χαρά είναι τα φιλάκια.
1: Τα φιλιά είναι η καλύτερη δουλειά.
2: Ναι, είναι. Γιατί δεν είναι.
1: Και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του φιλιού.
2: Οπότε φιληθείτε άφοβα.
1: Ακριβώς.
2: Έτσι.
1: Φιληθείτε αυτό. Γιατί χανόμαστε.
2: Αυτό είναι μόνο σίγουρο, το μόνο σίγουρο.
0: Ένα φυλάκι είναι λίγο πολύ λίγο.
2: Καλώς σας βρήκα λοιπόν, γιατί έλειψα 4 μέρες.
1: Ούτε που το καταλάβαμε.
2: Καλά, αυτό το
1: ούτε που το καταλάβαμε.
2: Για τους ακροατές το είπα. Δεν το είπα για σένα πουλάκι.
1: Εντάξει.
2: Για τους ακροατές το είπα. Γιατί είχα μηνύματα ότι τους έλειπα. Εσένα μπορεί να μην σου έλειπα. Έλειπα σε κάποιους ακροατές. Να μην πω. Καλώς σας βρήκα. Επέστρεψα εδώ στο Real FM μαζί με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Να μην το πω. Το είπα. Νικό μου, πάρα πολύ. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ και θα κάνουμε εκπομπή.
1: Είναι μεγάλο το πλήγμα.
2: Και γιατί με παίρνεις τηλέφωνο τότε, δεν μου στέλνεις μήνυμα, ναι.
1: Εγώ.
2: Εσύ.
1: Δεν τρέπεσαι να λες ψέματα πρωί-πρωί.
2: Κι εγώ έπαιρνα. Δεν λέω ψέματα. Είπα εγώ το αντίθετο. Εμένα μου λείψε φουλάκι μου, το λέω.
1: Έλα τώρα που είναι Παγκόσμια ημέρα του φιλιού.
2: Έλα, φιληθείτε.
1: Δεν θέλουμε τέτοια φυλάκια.
2: Ματσαμούτσα, ματσαμούτσα.
1: Έτσι, πολλά φυλάκια.
0: Λουλούδια θα σου στρώσω. Σκυλάκια θα σου δώσω.
1: Είναι λοιπόν μια γιορτή, λέει, που αντίθετα με τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου δεν είναι εμπορική, δεν έχει εμπορική διάσταση, αλλά κυρίως θέλει να αναδείξει τη σωματική επαφή και τη συναισθηματική σύνδεση.
2: Ναι.
1: Κατάλαβες. Γιατί σύμφωνα με έρευνες, το φιλί είναι ιδιαίτερα ευεργετικό, καθώς βοηθά στη μείωση του άγχους, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και απελευθερώνει ορμόνες όπως η οκυτοκίνη, η ντοπαμίνη και η ενδορφίνη.
2: Μάλιστα, όλα αυτά κάνει το φιλί. Ωραία, δεν το ήξερα.
1: Οπότε
2: σημαντικό.
1: Σήμερα λοιπόν είναι ευκαιρία να δώσουμε τρυφερό φιλί.
2: Ναι, αλλά μην πιάνετε τον καθέναν έξω στον δρόμο και τον φιλάτε, γιατί μπορεί να φάτε κανένα χαστούκι. Δηλαδή θέλω να πω, φιλήστε τους δικούς σας ανθρώπους.
1: Ναι, σωστό αυτό. Γιατί είχαμε και ένα περιστατικό με ένα γάμο εδώ στο Κοροπή που η κουμπάρα πήγε και φίλησε τον παπά.
2: Εντάξει, μην το κάνετε. Μην το τερματίσετε. Αυτό εννοώ, παιδί μου.
1: Ο καθένας τώρα θα φιλήσει όποιον θέλει.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Όποιον έχει
2: εγώ
1: όρεξη.
2: Τον Καλαμαράκι ούτε στο Μαγουλάκι δεν τον φίλησα τίποτα. Πάρα δεν τον ασπάστηκα. Παρόλο που γύρισα μετά από 4 μέρες. Γιατί Δευτέρα ήμουν εδώ την προηγούμενη. Λοιπόν, δεν. Αφήστε το. Τον τρώω στιμά από κάθε μέρα. Του δώσω και φιλί.
1: Όχι, ο καθένας όποιον θέλει φιλάει, όποιον θέλει στέλνει φυλάκια.
3: Αλέξη μου, φυλάκια, να
1: σε
3: καλά!
1: Όλοι τον παράδειγμα στέλνει φυλάκια στον Αλέξη.
2: Αυτό
1: τι να κάνουμε τώρα.
2: Έτσι είναι. Ναι, παλιάτσο μου, το βρήκα το δρόμο. Ναι, λέει, άμα λέει, μπα, το βρήκα, το βρήκα.
1: Γιορτάστε το λοιπόν σήμερα που είναι η Παγκόσμια ημέρα του φιλιού. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα. Ο Παύλος από τον Ντίσελντορφ και καλημέρα στον Παύλο. Η Αμαλία μέσα στο κλάμα ήταν. Παρόλο που είχε δίπλα του την Κασιανή. Λοιπόν, παρηγόρητος ήταν. Καλώς μας ήρθες, μας έλειψες. Ευχαριστώ, Παύλο μου, να είσαι καλά.
1: Ο κύριος Νικόλαος Αβρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια
2: που
1: του
2: ήχου. Του έλειψα.
1: Ναι, ναι, και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
2: Ο Δήμ, λέει, ο Δήμος δηλαδή, μεγάλη έλλειψη. Αφού πίναμε συνέχεια νερό, μην πάθουμε τίποτα από την έλλειψη. Και λέγαμε, θα έρθει, δεν θα έρθει. Άρε, καλαμάκι, ήρωα, λέει ο Δήμος.
1: Ήταν μεγάλη απουσία, παιδιά. Οφείλω να το παραδεχτώ. Ναι, ναι, πραγματικά. Πάμε λοιπόν παρακάτω για να τα πιάσουμε τα πράγματα με τη σειρά Μουντιάλ.
2: Ναι.
1: Για μας, όπως καταλαβαίνεις, τους παιδοσφαιρόφιλους είναι το κυρίαρχο θέμα.
2: Και εγώ διάβασα κυρίως αυτά τα δημοσιεύματα για το Μέση, ότι θα γίνει, ξέρεις, πάει για νέο ρεκόρ κτλ. Αν ισχύουν αυτά, γιατί δεν τα ξέρω καλά. Αυτό τον Εμπαπέ, αν το λέω σωστά. Γενικώς υπάρχει έτσι μια. Ένας μεγάλος θαυμασμός στη Γαλλία. Τα πάει καλά, μάλλον.
1: Μια χαρά τα πάει.
2: Τα πάει καλά. Η Αργεντινή τα πάει καλά.
1: Και η Αργεντινή τα πάει καλά.
2: Εγώ είμαι με την Αργεντινή.
1: Και η Ισπανία τα πάει καλά. Ναι. Και η Αγγλία τα πάει καλά, που δεν το περίμενα.
2: Α, ναι, το λέει και ο Νίκος, να.
1: Ναι, χαίρεται, γιατί είναι αγγλόφιλος.
2: Ναι,
1: η Αγγλία λοιπόν επικράτησε 3-2 του Μεξικό. Μέσα στην έδρα του, μάλιστα, στο στάδιο Αστέκα. Το πέταξε έξω το Μεξικό και πέρασε στην επόμενη φάση, στη φάση των 8. Και με 10 παίχτες, με 2 γκολ του Μπέλιγχαμ και 1 του Χάρι Κέιν με πέναλτι. 3-2 λοιπόν Αγγλία-Μεξικό. Οι Άγγλοι πλέον στην επόμενη φάση, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν την Νορβηγία του Χάλαντ. Η Νορβηγία πέταξε έξω τη Βραζιλία. 2-1 με 2 γκολάρες του Χάλαντ. Και στο τέλος, εκεί όπως έχουν συνηθίσει πλέον οι Νορβηγοί, κάνουν και αυτό το περίφημο πανηγυρισμό, αυτή την ιεροτελεστία με το κουπί που τραβάνε οι Βίκινγκς.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Χτυπάνε το τύμπανο και τραβάνε όλοι μαζί το κουπί. Η Βραζιλία, περασμένα μεγαλεία και διηγώντας ανακλές, έχει χάσει την έγκλη της. Από το 2002 και μετά δεν έχει καταφέρει να παρουσιάσει κάτι αξιόλογο. Άλλη μια φορά λοιπόν αποκλείστηκε. Οπότε στην επόμενη φάση το ένα ζευγάρι είναι Αγγλία-Νορβηγία. Το άλλο ζευγάρι είναι Γαλλία που επικράτησε 1-0 της Παραγουάη σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν παροδία. Μιλάμε, η Παραγουάη έπαιζε αντιποδόσφαιρο, βρώμικο παιχνίδι, κλωτσές, αγκονιές, φτισήματα, βρισχές. Εκτός φάσης αγώνα δεν είδανε ούτε μια κίτρινη κάρτα από τον Ουσμπέκο διαιτητή Παραγουάνη. Τέλος πάντων, οι Γάλλοι τα κατάφεραν, επικράτησαν 1-0 και στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσουν το Μαρόκο που κέρδισε με 3-0 τον Καναδά. Άρα, Γαλλία-Μαρόκο το ένα παιχνίδι στα πρωίμη τελικά, Αγγλία-Νορβηγία το άλλο. Και υπάρχει ένα παρασκήνιο.
2: Α, μάλιστα, για πες το παρασκήνιο.
1: Ένα παίκτη των Ηνωμένων Πολιτειών, ναι, ο καλύτερο του παίκτη, ο Μπαλογκάν, είχε αποβληθεί στο παιχνίδι με τη Βοσνία. Mm. Με αποτέλεσμα να μην έχει δικαίωμα συμμετοχή στον αγώνα με το Βέλγιο.
2: Ναι.
1: Υπήρξε ένα τηλεφώνημα από τον Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο τη FIFA και του είπε: να σου πω, για να επανεξετάσετε αυτή την αποβολή, γιατί είναι ο καλύτερο μα παίκτη. Και έβγαλε μια απόφαση η FIFA, η οποία χαρακτηρίζεται σκανδαλώδη, σύμφωνα με την οποία υπάρχει αναστολή στην ποινή του παίκτη των ΗΠΑ.
2: Oh.
1: Δεν θα ισχύει λοιπόν η αποβολή. Αν το ξανακάνει, λέει,
2: τότε θα τον τιμωρήσουν.
1: Ναι.
2: Να.
1: Αλλά προς τον παρόν αναστολή. Και παίζει κανονικά, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αντιδράσεις και από την πλευρά
2: τι
1: του Βελγίου.
2: Τι καλά και είναι αυτά.
1: Πήρε ο προεδράρας τηλέφωνο.
2: Α, αυτό, γι' αυτό εννοώ.
1: Καθάρισε αμέσως.
2: Αυτά είναι. Α, αυτά είναι.
1: Η FIFA.
2: Ναι. Και λέει ο Χιλιάρχος: έμα δεν βρήκες εσύ το δρόμο, ο δρόμος ήρθε και σε βρήκε. Σε έπιασε από το χέρι και σου είπε: άντε κοπέλα μου, άντε κοπέλα μου, πάμε για δουλειά. Άντε να πάμε ψωμί στο σπίτι. Έτσι είναι. Έτσι είναι, Χιλιάρχε. Τα ξέρεις εσύ.
1: Γύρισε λοιπόν το κορίτσι μας, καλημέρα και καλή εβδομάδα και στην Αναστασία στο Πόρτο Ράφτη που έχει γίνει, λέει, η Αμαλία μας μια κούκλα φτου φτου φτου σε καμάρωνα, λέει, στο Άξιον. Πολλά πολλά φιλιά. Καλημέρα. Καλημέρα Αναστασία,
2: Αναστασία,
1: καλημέρα
2: μου.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και στο Γιώργο και στο θέμα με τον γιατρό στο Καστελόριζο. Φυσικά θα αναφερθούμε. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Τουλάχιστον 14 έχουμε επιλέξει με την Αμαλία και τα έχουμε βάλει σε μία σειρά. Οπότε κάντε λίγο υπομονή, γιατί θα ανοίξουμε όλη τη βεντάλια της επικαιρότητας. Πώς τα λέω.
2: Εντάξει, δεν υπάρχει. Πραγματικά, παρόλο που δηλαδή έχουν σφίξει ζέστες, δεν σε έχουν επηρεάσει. Πραγματικά. Ναι. Δεν είσαι σε mood καλοκαιριού ακόμα. Αυτό εγώ καταλαβαίνω. Ναι, αλλά νομίζω ότι, ρε παιδί μου, από χθες τι συζητιέται έντονα παντού.
1: Τι συζητιέται.
2: Το TikTok του κύριου Σαμαρά.
1: Α, μάλιστα.
2: Το οποίο δεν ήταν κακό το TikTok. Θέλω να πω για πρώτη φορά, γιατί εγώ δεν έχω ξαναδεί στο TikTok. Εκτός και αν έχω χάσει κάτι, ο κύριος Σαμαράς έστειλε τα μηνυματάκια του. Και ήτανε και τις ατάκες του, είπε. Εντάξει. Δηλαδή, το γυνάτι του το έβγαλε. Αυτό θέλω να πω.
1: Όπα, ποιο γυνάτι.
2: Το γυνάτι.
1: Κάτσε τώρα, γιατί μου θυμίζει αυτό που είχε πει η Ντόρα Μπακογιάννη μέσα στην εβδομάδα. Ναι. Ότι το πρόβλημά του είναι το γυνάτι του, είχε πει, και γι' αυτό θέλει να κάνει κόμμα.
2: Για να ρίξει την κυβέρνηση.
1: Έτσι είχε
2: ξεκάθαρα
1: πει.
2: Ναι.
1: Και της απάντησε χθες,
2: ναι, ναι,
1: ο Αντώνης Σαμαράς μέσα από το TikTok, εκεί όπου είχε έναν διάλογο με τον διευθυντή του γραφείου τύπου,
2: τον κύριο Τσούτσια.
1: Τον κύριο Τσούτσια. Για να ακούσουμε λοιπόν τι μήνυμα έστειλε πρώτα ο Αντώνης Σαμαράς στην Ντόρα Μπακογιάννη.
3: Πρώτα να σε ενημερώσω, έκανε κάτι γνώση στην Ντόρα. Πάλι.
4: Τι είπε πάλι.
3: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
4: Άσε με, ναι. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα. 17. Τα καπέναν έχει συνέλθει ακόμα.
3: Καλά, δεν θέλω να ανακοινωθεί.
4: Τι ανακοινώσει να βγάλει. Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό τη.
1: Δεν έχει συνέλθει, λέει.
2: Από την ήττα. 17 χρόνια έχουν περάσει, λέει, που έχασε τη μάχη.
1: Σαν σήμερα το θυμάμαι.
2: Ναι, παιδί μου.
1: Το θυμάμαι σαν σήμερα.
2: Με 50 ακόμα κάτι ο κ. Σαμαράς από τον πρώτο γύρο.
1: Απερίμενε όμως. Πριν φτάσουμε εκεί, είχαν θέσει υποψηφιότητα η κυρία Μπακογιάννη, ο κ. Σαμαράς. Ο κύριος Αβραμόπουλος. Ήταν τρεις οι υποψηφιότητες. Ναι. Ξαφνικά λοιπόν, ξαφνικά, αποσύρθηκε ο κύριος Αβραμόπουλος.
2: Ναι.
1: Από την κούρσα.
2: Έτσι είναι.
1: Και στήριξε τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Ναι.
1: Ξαφνικά.
2: Ξαφνικά.
1: Αυτά από μια συνάντηση που είχε γίνει.
2: Μπράβο,
1: τότε
2: είχε γίνει ένα ραντεβού.
1: Τετατέ. Ελληνικό.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Μπράβο.
2: Ναι, τα θυμάμαι κι εγώ.
1: Ναι.
2: Να ξέρεις. Τέλος πάντων, πάντως, είναι ξεκάθαρο ότι ο κύριος Σαμαράς, ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Όσο και αν κάποιοι μέχρι πριν το TikTok έλεγαν, άκουσα και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι εγώ πιστεύω δεν θα κάνει κόμμα και κάποια άλλα κυβερνητικά στελέχη. Εγώ νομίζω ότι χθες με το συγκεκριμένο TikTok είπε ότι είμαι εδώ. και θα είμαι εδώ και θα με βρείτε απέναντί σας. Αυτό καταλαβαίνω. Βεβαίως, αν αυτό δεν είναι γυνάτη, τι είναι? Γιατί σου λέει στο αμάξι μου ότι ο μόνος σκοπός του είναι, έτσι, να στραφεί εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό που λέμε το μεγάλο αμάξι μου είναι ότι εξυπηρετεί προσωπική ατζέντα. Πάντως, φαίνεται ξεκάθαρο ότι ο κύριος Σαμαράς έχει λάβει τις αποφάσεις του. Και δεν κάνει πίσω. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Παρόλο που κάποιοι, ξέρεις, προσπαθούν να το κεντρήσουν το συνέστημα, να το πούνε από την παράταξη, η οποία έτσι σε ανέδειξε για πρωθυπουργό, σε συγχώρεσε και σου δώσε μια δεύτερη ευκαιρία, γιατί αυτό έπαιζε το προηγούμενο διάστημα. Ο κ. Σαμαράς σου λέει όχι. Τι είναι αυτό που μου λέτε, εγώ πήγα την Δημοκρατία από το 40 στο 20.
1: Αυτό είπε ακριβώς. Για να ακούσουμε λοιπόν το
2: δεν
1: δεύτερο μέρος.
2: Είναι 26-27, αλλά λέμε τώρα.
1: Ναι, εντάξει, αλλά να ακούσουμε το δεύτερο μέρος από το TikTok του Αντώνη Σαμαρά.
3: Πρόεδρε, να ξέρεις, βγήκαν οι εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις.
4: Κάτι ενδιαφέρον.
3: Όχι, τα ίδια είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι από το 23 μέχρι το 26%. Αν ξέρεις ότι εσύ φτάσεις.
4: Εγώ που κολλάω.
3: Κολλάς, γιατί όπως λένε, εάν κάνεις κόμμα, θα τους κόψεις αυτοδυναμία.
4: Για κάτσε, ρε Νίκο. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνουν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα. Μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά,
3: εγώ με αυτούς πιστεύω. Δεν έχεις καταλάβει καλά, αρχιέ. Δεν φταίς μόνο για αυτά. Φταίς και για τη διαγραφή.
4: Για τη διαγραφή, γιατί φταίω.
3: Γιατί όπως είπε ο Μαρινάκης, μπορεί να σε διαγράψαμε πριν από 2 χρόνια. Αλλά εάν κάνεις κόμμα, παρότι είσαι διαγραμμένος, θα επιβεβαιώσεις ότι πολύ σωστά σε διέγραψε ο Μητσοτάκης.
4: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Επιχειρήματα Προέδρου ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ.
2: Είπε τον Παύλο Μαρινάκη, πρόεδρο του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ, γιατί τον κύριο Μαρινάκης, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Έτσι τον είπε. Το χαρακτήρισε, τον είπε. Χαρακτήρισε, αυτά είναι επιχειρήματα που έρχονται.
1: Εγώ του είπα να κάνουν 1, 2, 3, 4, ναι, 5 και αυτοί έκαναν όλα τα αντίθετα. Ναι, εγώ φταίω, λέει, αν φτάσουν στο 20%.
2: Έχω μία απορία. Ένα προβληματισμό και απορία. Όταν εκείνο κυβερνούσε τη χώρα, έκανε όλα αυτά. Δηλαδή, πρόσεξε το μικρομεσαίο. Λέω εγώ, τα λεφτά πηγαίναν σε πολλού και όχι σε λίγου. Λέω. Αναρωτιέμαι αυτό. Τελικά, εντάξει, εγώ νομίζω ότι σίγουρα στην κυβέρνηση δεν αισθάνονται και πολύ άνετα με τον ιδρύσει κόμμα κ. Σαμαράς, γιατί ξέρουν, αν και λέγεται ότι δεν θα κόψει από την Νέα Δημοκρατία, αλλά από άλλους χώρους, όπως ο κ. Βελόπουλος, κ. Λατινόπουλη, τυχαία το λέω τώρα, εγώ πιστεύω ότι σίγουρα στα δεξιά της Νέα Δημοκρατία θα έχει πρόβλημα. Δεν είναι γύρω να έχει. Και λέει ο Αβραάμ, τελικά και στην πολιτική μάλλον ισχύει το γνωστό. Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι. Αυτό το λέει ο Αβραάμ.
1: Η αλήθεια βέβαια είναι ότι το ιστορικό χαμηλό η Νέα Δημοκρατία το κατέγραψε επί των ημερών του Αντώνη Σαμαρά, τότε που έγραψε 18% το 2012, για να μην ξεχνιόμαστε. Και στη συνέχεια βέβαια επέστρεψε η Ντόρα Μπακογιάννη και τα ποσοστά ανέβηκαν και μετά σχημάτισε την κυβέρνηση ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτά έτσι για την ιστορία.
2: Ναι, καλά κάνεις. Και η Μαρία λέει: καλημέρα σας. Ο κύριος Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία πριν 2 χρόνια. Έχει κάθε δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί γυνάτη? Αυτή είναι η θέση του Μαξίμου για να τον μειώσει. Τώρα, όταν πας απέναντι από την παράταξη που σε ανέδειξε, που έγινες και πρωθυπουργός και κυβέρνησες στη χώρα, δεν είναι τόσο απλό, Μαρία μου. Θα συμφωνήσω ότι έχει δικαίωμα να κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς. Δεν μπορεί να το απογορεύσει κανένας, αλίμονο. Λέω όμως.
1: Και κάθε δικαίωμα να έχει τις απόψεις του.
2: Φυσικά και να είναι σεβαστές. Και να είναι και σεβαστές. Γιατί εγώ για όλους τους πρώην πρωθυπουργούς και τους πρώην πρόεδρους της Δημοκρατίας, όταν μιλούν, στέκομαι με απόλυτο και τους ακούω με απόλυτο σεβασμό. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά το ξαναλέω. Εκείνος, το είπε ο Ιωσήφ, ότι το χαμηλότερο ποσοστό η Δημοκρατία στην ιστορία της το έχει πάρει επί Αντώνη Σαμαρά. Δεν είναι τυχαίο, έτσι. Άρα έχει δικαίωμα και φυσικά πρέπει να εκφράζει τις απόψεις του. Δεν μπορείς να λες όμως τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών, την κυβέρνηση, ότι είναι προδότες και. Αυτά είναι βαριά. Είναι βαριά λόγια. Αυτό λέω.
1: Και χθες ήρθε και η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που, όπως είπε εσύ νωρίτερα, τον χαρακτήρισε ως πρόεδρο του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ. Ο Παύλος Μαρινάκης, λοιπόν, μιλώντας στο Blue Sky, κλήθηκε να σχολιάσει αυτά τα βίντεο που έκανε ο πρώην πρωθυπουργός στο TikTok.
5: Όταν είδα ότι είχε αναρτήσει κάποια βίντεο ο κ. Σαμαράς, δεδομένης και της ημερομηνίας, σήμερα είναι 5 Ιουλίου, 11 χρόνια μετά την μαύρη επέτειο του διχαστικού δημοψηφίσματος και όσων ακολούθησαν δεδομένου του γεγονότος ότι ο κ. Σαμαράς τότε ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, πίστεψε ότι θα κάνει ένα βίντεο, μια ανάρτηση για αυτές τις ημέρες. Γιατί είναι καλό να μην ξεχάσουμε ποτέ. Τελικά επέλεξε να κάνει ένα βίντεο εναντίον της παράταξης, εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλω να μπω σε διαδικασία αντιπαράθεσης με έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και έναν πρώην πρωθυπουργό και πιστεύω, έχοντας και την τιμή να εκπροσωπώ την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, ότι χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει μια πολιτική για το παρόν και το μέλλον, να προσπαθεί να βελτιώνει τις ζωές των πολιτών, να διορθώνει λάθη και όχι να μπαίνει σε μια διαδικασία είτε σχολιασμού είτε αντεγκλήσεων με βάση μάλιστα και μια προσωπική ατζέντα.
2: Για προσωπική ατζέντα μιλήσε ο Παύλος Μαρινάκης. Θέλω να πω ότι δεν ήταν η απάντησή του σε υψηλούς τόνους. Είπε αυτά που είχε να πει, ότι θα περίμενε να κάνει ένα βίντεο για το δημοψήφισμα, έτσι, αυτό το κατάπτυστο δημοψήφισμα κτλ. Ωστόσο, δεν τον είδα να σηκώνει τους τόνους. Έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση, ότι φυσικά επέλεξε ο κύριος Σαμαράς να κάνει ένα TikTok, ένα βίντεο στο TikTok, στρεφόμενος εναντίον της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Όλο αυτό το καταλαβαίνω και την πικρία καταλαβαίνω. Αλλά από την άλλη πλευρά, ο κύριος Σαμαράς έχει τις απόψεις του, όπως το είπε και ο Ιωσήφ και καλά, και καλώς το είπε. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι ηθικό να στρέφει εναντίον της παράταξης, πώς σε ανέδειξε. Και σου έδωσε, θα ξαναπώ, μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Στις εκλογές, λέει, θα ψηφίσουν και παιδιά που είναι νεότερα από τον Μπιφ Σαμαρά με την οικογένεια Μητσοτάκη. Έχει δίκιο.
2: Ναι, πολύ δίκιο έχει. Πολύ σωστό. Πολύ to the point μήνυμα, θα έλεγα. Σωστά.
1: Γιατί κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια, φυσικά εκεί από τη δεκαετία του 90, από το 93, με την κυβέρνηση που είχε ρίξει τότε ο Αντώνη Σαμαρά του Άιμνη, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Στη συνέχεια, με όλες τις προστριβές που υπήρξαν ανάμεσα στις δύο πλευρές, αναφέραμε νωρίτερα το 2012. Βέβαια, στη συνέχεια θα πρέπει να πούμε ότι ο Αντώνη Σαμαρά ήταν ο πρωθυπουργός που έκανε για πρώτη φορά υπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είχαν αποκατασταθεί οι σχέσεις. Και προεκλογικά είχε στηρίξει ο Αντώνης Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία. Τα προβλήματα ξεκίνησαν μετά τη δεύτερη εκλογή.
2: Ναι, μετά τη δεύτερη εκλογή. Ακριβώς. Στα τελευταία περίπου 3-4 χρόνια, νομίζω, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, ότι ξεκινήσε αυτή η απόσταση που χώρισε τις δύο πλευρές, που έγινε πιο έντονη, έτσι, και οι αντιθέσεις μεταξύ τους. Με αποκορύφωμα, βέβαια, στη συνέντευξη, θυμάμαι καλά, στην Καθημερινή, πρέπει να ήταν του κ. Σαμαρά, στην Καθημερινή, στο Βήμα. Δεν θυμάμαι αυτό. Διόρθωσέ με, Ιωσήφ, αν το θυμάσαι, που εκεί χαρακτηρίσε μειοδότη τον Υπουργό Εξωτερικά, ουσιαστικά τον Πρωθυπουργό, και γι' αυτό διαγράφει.
1: Όπως και να έχει, πάντως, το θέμα είναι ότι θα έχουμε εξελίξεις το επόμενο διάστημα.
6: Γρήγορα θα έχουμε και πάλι πολιτικές εξελίξεις με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη.
1: Έτσι, με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη 2.0. Είναι η νεότερη εκδοχή.
2: Α, παιδί μου, λέω και εγώ, ξέρεις κάτι άνοιξης που δεν το ξέρουμε εμείς, με τον Νίκο.
1: Παιδί μου, πολιτική άνοιξη. Τα ζήσαμε τότε, δηλαδή είμαστε λίγο μεγαλύτερα παιδιά.
2: Έχεις καμιά έμπνευση.
1: Σου είπα, πολιτική άνοιξη 2.0.
2: Μάλιστα.
1: Νεότερη εκδοχή.
2: Να.
1: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως το επόμενο διάστημα, γιατί η απόφαση έχει ληφθεί. Θα υπάρξει λοιπόν το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, το οποίο σίγουρα θα παίξει κάποιο ρόλο.
2: Θα παίξει κάποιο ρόλο. Το θέμα είναι ότι έχουμε ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Είναι το μόνο βέβαιο, και με την έλευση του κόμματος του κ. Σαμαρά θα αλλάξει πάλι το πολιτικό σκηνικό σε μια άλλη πλευρά του πολιτικού συστήματος, ενώ τα πιο δεξιά της δεξιάς. Εδώ βλέπουμε την αναμπομπούλα στην κεντροαριστερά μετά την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Γίνεται το κακός χαμός εκεί. Βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις και ότι ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς έχει πλασαριστεί και έχει κάτσει για τα καλά στη δεύτερη θέση. Το Πασόκ φαίνεται είναι στην τρίτη, και θα δούμε. Θα δούμε τι θα φέρει, τι νέο θα φέρει ο κύριος Σαμαράς και τι αλλαγές θα φέρει σε όλο αυτό το πολιτικό σκηνικό. Και μέσα σε όλα αυτά, βρε Ιωσήφ, μου μυρίζουν εκλογές. Δηλαδή, απ' τη μία, επειδή την πάτησα την προηγούμενη φορά και είχα βάλει και στοίχημα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε εκλογές στο τέλος τετραετίας και εγώ την πάτησα. Τώρα δεν πιστεύω ότι όλα αυτές οι περιοδίες, η κινητικότητα, όλα αυτά για την ακρίβεια, ότι είναι τυχαία. Ας εγώ ψεύτρα, αλλά μου μυρίζουν λίγο εκλογές.
1: Να πούμε μια καλημέρα στον Παντελή, ο οποίος λέει: έχω μια απορία που πιστεύω ότι έχουν οι περισσότεροι σε αυτή τη χώρα. Γιατί δεν πέφτει η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου στα παρατήρια, αφού το Brent έχει πέσει στα 71 δολάρια.
2: Μπράβο, Παντελή, που το λες, γιατί και εγώ 1,98 την έβαλε χθες.
1: Πόσο,
2: 1,98.
1: Σημερινή, πρωινή τιμοληψία.
2: Α, για πες μου.
1: Κηφισίας.
2: Ναι.
1: τα πρατήρια που όλη την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στο 1,899, σήμερα ήταν στο 1,929 και στο 1,932,
2: ναι.
1: Ενώ υπήρξε και πρατήριο στο 2,032.
2: Ναι.
1: Πάνω από τα 2 ευρώ. 2,032.
2: 71,9 δολάρια το βαρέλι είναι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο. Τι γίνεται, και επειδή εγώ θυμάμαι ότι θα γινόταν έλεγχοι για ισπροκέρδια, κερδοσκοπία και. Γιατί πάλι ανέβηκε η τιμή.
1: Παιδιά, πέφτει σε όλο τον κόσμο η τιμή
2: τι
1: του πετρελαίου. Και εδώ πέρα η τιμή της βενζίνης ανεβαίνει. Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια. Και κυρίως στους εποπτικούς μας μηχανισμούς.
7: Real FM.
8: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
9: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
8: Έχουν βάλει και καύσιμα.
9: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
10: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
14: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
15: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι.
16: Είναι Κεφαλονιά. 89,2.
17: Η pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
16: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Περισσότερα στο real.gr. Μόνο σε διάσπαρτες εστίες και η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπηρώσεις. Σε ισχύ είναι κυκλοφραγής ρυθμίσεις στην παλαιά εθνική Ελευσίνα Στιβών. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση μεταναστών από Λέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί 21 άτομα. Χωρίς τις αιστείες του εντοπίστηκε άτομο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στα ξημερώματα σε διαμέρισμα στην Καλυθέα.
19: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
18: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 27 στο Ρέθυμνο.
20: Μιντέα.
21: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
21: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Εγάλεο στην Αθηνών από Χαϊδάρεως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νεοηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία.

0: Τη θυμάσαι την Τενεκεδούπολη?
1: Πώς δεν τη θυμάμαι. Βέβαια.
0: Τι σειρά ήταν αυτή?
1: Ναι, εξαιρετική.
0: Βιβλίων και θεατρικών παραστάσεων της Ευγενίας Φακίνου από το 1975, που αγάπησαν όλα τα παιδιά. Ήταν μια νέα μορφή θεάτρου, όχι κουκλοθέατρο ακριβώς.
1: Ναι.
0: Αντικειμενοθέατρο, όπως χαρακτηρίστηκε. Με πρωταγωνιστές τον Σαρδέλα, τον Μιλίτσα, τον Βουτυρένιο και φυσικά τον Καλαμάρη. Εκεί οι πρωταγωνιστές λοιπόν ήταν αυτά τα άδεια τενεκεδάκια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, γι' αυτό πήρε και το όνομα
1: Τενεκεδούπολη. Ακριβώς. Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Εσύ γιατί σου ήρθε αυτή η Τενεκεδούπολη μας να την πάρει
0: σήμερα? Ρε παιδί μου, ο πολιτικός διάλογος έχει περάσει σε άλλο επίπεδο.
1: Ναι.
0: Πλέον. Και το χρησιμοποιούν πάρα πολύ και οι πολιτικοί. Μακάρι βέβαια να κάνουν αναφορές στην Τενεκεδούπολη. Αλλά δεν κάνουν εκεί, κάνουν αναφορές σε τενεκέδες. Και δείξε γάνο τους. Για παράδειγμα,
1: ναι,
0: θα σε ξεκινήσω από τα light για να σε πάω πιο μετά στα σκληρά.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι μια δήλωση που είχε κάνει ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, ο υφυπουργός των εξωτερικών, σχετικά με κάποιους συναδέλφους του μέσα στη Νέα Δημοκρατία? Κάτσε να σε θυμίσω.
2: Άρα διαφωνείτε με αυτούς που λένε ότι δεν έχει πάγκο η Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό και
3: βεβαίως
2: το σκέφτεται.
3: Βεβαίως είναι και ψευδέστατο αυτό. Υπάρχουν αυτοί, σημαίνει, δεν λέω όλοι, 158 βουλευτές είναι. Υπάρχουν και τενεκέδες μεταξύ των 158. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι αξιολογότεροι.
4: Είναι λίγο βαρύ αυτό που είπατε, βέβαια, ότι υπάρχουν τενεκέδες. Αλλά όμως στους 158.
3: Δεν υπάρχουν και ελληνική κοινωνία τενεκέδες.
0: Αναρωτιέται λοιπόν ο κύριος Λοβέρδος, δεν υπάρχουν τενεκέδες στην ελληνική κοινωνία?
1: Δεν σίγουρα υπάρχουν.
0: Κύριε Γιάννη, υπάρχουν. Ναι. Υπάρχουν σίγουρα.
1: Σίγουρα, δηλαδή, το
0: σίγουρα
1: ξέρουμε εμείς.
0: Αυτό, ναι.
1: Ναι, το έχουμε διαπιστώσει.
0: Τώρα λοιπόν βγαίνει στο Contra Channel στην εκπομπή του Πάνου Παναγιωτόπουλου η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και εξαπολύει ακόμη μια φορά.
1: Καλά, εντάξει. Τον βλέπεις στον ύπνο του τον Αλέξη.
0: Κάθε φορά, δηλαδή όπου και να εμφανιστεί, επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Και τι λέει λοιπόν η κυρία Κωνσταντοπούλου? Να ακούσουμε λοιπόν πώς χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα.
5: Ο Τσίπρας δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έχει αυτές τις επιδόσεις που του δίνουν. Το έχουν κάνει ένα boosting τρελό.
6: Ο ίδιος είπε ότι από το σπίτι μας, λέει, βγήκαμε πριν προλάβουμε να κάνουμε κόμμα και είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση.
5: Είναι τενεκές, πείτε του, διότι η αξιωματική αντιπολίτευση.
6: Τι είναι αυτά τώρα, τενεκές? Ο πρώην πρωθυπουργός.
5: Η αξιωματική ξεγάνωτος.
0: Τενεκές και μάλιστα ξεγάνωτος.
1: Αυτό...
0: Δομημένος πολιτικός λόγος.
1: Ακριβώς αυτό, δηλαδή, δεν πραγματικά είμαι σύμφωνη. Από όποιον και αν χρησιμοποιούνται τέτοιες εκφράσεις και πέφτει τόσο χαμηλά ο πολιτικός λόγος. Πραγματικά. Δηλαδή, λες τον πολιτικό σου αντίπαλο. Τώρα δεν μπορώ να γελάω γιατί δεν μπορώ. Τενεκέ, ξεγάνωτο. Και μάλιστα. Να τον μην κοιτάς. Είναι δυνατόν. Sorry δηλαδή, είναι δυνατόν. Πες κάτω κριτική, ναι, για τα πεπραγμένα του, για εκείνο ότι διαφωνείς και με την επανεμφάνισή του. Μπορείς να κάνεις κριτική με επιχειρήματα πολιτικά. Δεν κάνεις τώρα τέτοιους χαρακτηρισμούς, αλίμονο.
0: Όπως έλεγα, ρε παιδί μου, είναι δομημένος πολιτικός λόγος, ναι, συγκροτημένος πολιτικός λόγος,
1: ναι,
0: και ακλώνει τα επιχειρήματα. Έτσι, δηλαδή, η κυρία Κωνσταντοπούλα, ας πούμε, έχει επιχειρήματα.
5: Ο Τσίπρας δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έχει αυτές τις επιδόσεις που του δίνουν. Είναι τενεκές, ξεγάνωτος.
0: Τι άλλο να
1: πούμε τώρα?
0: Τι να σχολιάσεις?
1: Πάντως θέλω να σου πω κάτι λοιπόν. Τις προηγούμενες μέρες που έλειπα, γιατί υπήρχε ένα συνέδριο τέλος πάντων, ήρθαν κάποια στελέχη νεαρά από διάφορα κόμματα, αλλά πιο νέα. Δεν χρησιμοποιούσαν αυτόν τον λόγο. Δηλαδή διέκρινα ένα διαφορετικό πολιτικό λόγο από, ξαναλέω, όχι από ένα κόμμα, για να μην παρεξηγηθώ. Ναι, ήταν αυστηρά στην κριτική τους και αλλά με πολιτικά επιχειρήματα. Νομίζω ότι η νέα στελέχη στα κόμματα, ενώ το κοινοβουλευτικά, προσπαθούν να ξεφύγουν από όλο αυτό, από όλη αυτή την τοξικότητα.
0: Μακάρι.
1: Και να σου, εγώ τουλάχιστον αυτό διαπίστωσα και αυτό με χαροποίησε. Δεν δηλαδή φτάνει πια. Δηλαδή περάσαμε 10-12 χρόνια μνημονίων που θυμάσαι τι γινόταν. Με την άνω πλατεία, την κάτω πλατεία, με το αυτό, με το εκείνο, με το άλλο. Το ζήσαμε και στον κορονοϊό το αντίστοιχο. Που χωριστήκαμε, ψεκασμένοι, μη ψεκασμένοι, εμβολιασμένοι, ανεμβολιασμένοι. Το θυμάσαι όλο αυτό. Και συνεχίζουμε. Γιατί να λες τον πολιτικό σου αντίπαλο τενεκέ και μάλιστα ξεγάνωτο. Τι να πω.
0: Η κυρία Κωνσταντοπούλου νομίζω ότι νιώθει ότι πιέζεται αρκετά,
1: ναι, ναι,
0: και δημοσκοπικά
1: και έχει χάσει τον έλεγχο
0: και
1: αυτό.
0: Προσπαθεί να ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους. Συμβαίνει σε κάποιους ανθρώπους. Έχω και εγώ ένα φίλο που κάθε φορά, για παράδειγμα, που ακούει για τον Αλέξη Τσίπρα, αρχίζει και δεν έχει και σταματημό. Αλλά άλλο εκείνος σε μία παρέα για παράδειγμα και άλλο τώρα πολιτικός αρχηγός να εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Καλημέρα και στον Νίκο τον Ξεναγό. Για άλλη μια φορά λέει τεχνικό πρόβλημα στην είσοδο της Ακρόπολης. Ουρά ενός χιλιόμετρου, τουαλέτες μηδέν. Δεν έχει ανοίξει ακόμα, λέει, και ο κόσμος συνεχίζει να έρχεται. Παρακαλώ να διαβαστεί. Καλημέρα στον Νίκο, φυσικά, και διαβάσαμε το μήνυμά σου.
1: Ελπίζω να μας ακούνε.
0: Και
1: στο
0: να μας ακούνε
1: στο
0: Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Έτσι, βέβαια. Αυτό. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα

0: τους ακροατές. Θέλω να πω κάτι, θα μου το επιτρέψεις, καλά ότι έχεις καλέτα βέβαια του Ιωσήφ.
1: Εντάξει,
0: για άλλη μια φορά, το έχεις συνηθίσει μετά από τόσα χρόνια, ότι 9 και 35 θα αναδείξουμε ένα θέμα και όχι επειδή είναι ο Δήμος μου, συμβαίνει κάτι για μένα εγκληματικό στο Δήμο και το συζήτησα με τον Ιωσήφ, να βγάλουμε έναν άνθρωπο να μας πει όλη αυτή η βιοκλιματική αλλαγή του Δήμου και η πεζοδρόμηση σε συνδυασμό με την κοπή υπερεονόβιων πεύκων. Θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα και γι' αυτό παρακάλεσα τον Ιωσήφ και να βγάλουμε έναν άνθρωπο να μας πει γιατί γίνεται αυτό. Να κόβεις δέντρα. Εδώ είπαμε να βάζουμε δέντρα, όχι να κόβουμε. Θα το συζητήσουμε μετά τις 9.30 ώρα.
1: Προς το παρόν, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη
1: Επίσης.
0: Μου.
2: Η εβδομάδα ξεκίνησε με σύγκρουση δύο οχημάτων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της παραλίας Καλαμακίου, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από το ύψος του Μοσχάτου. Στο κόκκινο είναι και το καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αμφιθέας στο Παλαιό Φάλιρο. Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο, από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Βασιλής της Αμαλίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από τις Τζιφιές μέχρι τους κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό, έχουμε καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, θα σε συναντήσουμε ξανά στις 9.20. Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI. Θα πάμε και στο θέμα της ακρίβειας, Αμαλία, ακριβώς μετά τις 9, γιατί έχουμε και ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ που έχει κάνει ο Δημήτρης Χριστούλιας και αυτή την ώρα μπορείτε να διαβάσετε στο enikos.gr για τα προϊόντα τα οποία θα πουλούνται φθηνότερα από το Σεπτέμβριο. Θα το ανοίξουμε το θέμα μετά τις 9, γιατί μέχρι να φτάσουμε στο Σεπτέμβριο έχουμε και τα προϊόντα που υποτίθεται θα παγώσουν οι τιμές τους αυτό το δίμηνο και εκεί επικρατεί ένα μπάχαλο, να το πω, μια συνεννοησία. Θα το ανοίξουμε λίγο μετά τις 9 το συγκεκριμένο θέμα, όπως μεγάλο θέμα και οι τιμές για τα καύσιμα. Το βλέπουμε και στα
0: να
1: μηνύματα.
0: Να δούμε τι θα γίνει. Από εκεί και πέρα συνεχίζονται τις σκέψεις στο Μαξίμου για την ακρίβεια. Έτσι λένε οι πληροφορίες, γιατί θεωρούν στο Μαξίμου ότι είναι ένα από τα βασικά θέματα που ασχολούν και είναι το βασικότερο για μένα ζήτημα της ελληνικής κοινωνίας. Να δούμε ποιοι κωδικοί κατηγορίες προϊόντων, άκουσα τον κύριο Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Ανάπτυξης, να λέει από το Σεπτέμβριο ότι θα μειωθούν οι τιμές με βάση τη συμφωνία που έχει υπάρξει με βιομηχανία. Μηχανίες και σούπερ μαρκετάδες. Να το δούμε αυτό και ποια προϊόντα θα είναι.
1: Το Σαββατοκύριακο είχαμε και μεγάλες πυρκαγιές όμως, οι οποίες απασχόλησαν τις αρχές, την πυροσβεστική δηλαδή κυρίως. Η μία πάνω στο Ρεόκαστρο στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου υπήρχαν μεγάλες ζημιές, μεγάλες καταστροφές και στην βιομηχανική περιοχή. Και η δεύτερη χθες στην περιοχή της Σινόης.
0: Ευτυχώς
1: σε δασική
0: πάντως,
1: έκταση.
0: Εντάξει, ήταν άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής και με οχήματα και με πηγές δυνάμεις και αέριες. Στο Ρεόκαστρο όμως δημιουργήθηκε λόγω ότι κάηκαν εργοστάσια και καύσιμες έφλεκτες ύλες ένα τοξικό νέφος το οποίο επηρέασε και τη Θεσσαλονίκη. Και ήταν πραγματικά, η εικόνα ήταν. Τι να πω, από κόσμο, αλλά ήταν και αποπνικτική ατμόσφαιρα. Μάλιστα, σήμερα το πρωί, άκουγα τον κύριο Σαριγιάννη, τον καθηγητή, να λέει ότι καλό θα είναι για κάποιες μέρες και όσοι έχουν και προβλήματα να φορούν μάσκα όταν βγαίνουν έξω. Ήταν πάρα πολύ έντονο το έντονο και η μυρωδιά, αλλά και η ατμόσφαιρα αποπνικτική.
1: Και σύμφωνα βέβαια με την έρευνα που έχει κάνει η πυροσβεστική μέχρι τώρα, η φωτιά στο

0: Ο Ρεόκαστρο προκλήθηκε από έναν 75χρονο,
1: ναι,
0: ο οποίος σε κατάσταση μέθης προφανώς κόλλησε με το αυτοκίνητό του εκεί σε έναν χωματόδρομο. Στην προσπάθειά του λοιπόν να ξεκολλήσει δημιουργήθηκε σφενθυρισμός, ο οποίος προκάλεσε την έναρξη της πυρκαγιάς. Εγκατέλειψε αυτό το αυτοκίνητο, σηκώθηκε, έφυγε. Έγινε ό,τι έγινε, ενώ ταυτόχρονα χθες στην περιοχή της Ινώης, κατά πάσα πιθανότητα, με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι τώρα,
1: κάποιος ασυνείδητος οδηγός πέταξε το εντυπωσιακό.
0: Πέταξε ένα τσιγάρο. Όπως είχε συμβεί και στην πρώτη φωτιά στο ωραίο κάστρο,
1: ναι, ναι,
0: την προηγούμενη εβδομάδα, με τον τραγικό επίλογο, με δύο ανθρώπους νεκρούς, έναν πατέρα και ένα γιο. Από αναμένο τσιγάρο και στο Ρεόκαστρο και κατά πάσα πιθανότητα και στην φωτιά της Ινώης.
1: Δεν βάζουμε μυαλό, πραγματικά.

0: Real FM.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
0: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου. Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες
9: πού θα τα βάλω όλα αυτά.
8: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
12: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
13: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
15: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
16: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Αμαλία, θα μου επιτρέψει να πάμε στο μήνυμα που έχει στείλει ο Νικόλαος, γιατί το εξετάζει από μια επιστημονική σκοπιά το θέμα και μας γράφει: Τενέκες είναι δοχείο από Λευκοσίδηρο. Ξεγάνωτος Τενέκες είναι το δοχείο που δεν έχει περαστεί με επίστρωση κασίτερου για να αντέχει στην οξείδωση, δηλαδή στη σκουριά. Καταλαβαίνεις λοιπόν τη διαφορά ποια είναι?
1: Ναι.
0: Μας το εξηγεί επιστημονικά.
1: Ναι, ναι, το κατάλαβα.
0: Τώρα για το υπόλοιπο του μηνύματος, Νικόλα, όπως καταλαβαίνεις, εντάξει, δεν μπορούμε τώρα να το μεταφέρουμε, αλλά κλείνει το μήνυμά του λέγοντας: Αντώνη, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Δεν ξέρω σε ποιον απευθύνεται το μήνυμα, το Αντώνη, αγάπη μου. Κάποιον Αντώνη περιμένει ο Νικόλαος. Καλή σου ημέρα, φίλε, καλή εβδομάδα. Ο Άγγελος γράφει την άλλη εβδομάδα που αρχίζουν οι εκπτώσεις. Εκεί να δείτε, λέει, το πανηγύρι που έχει να γίνει από κάποιους κερδοσκόπους. Πιο πάγωμα τιμών, ιστορίες για αγρίους. Καλημέρα και σε σένα. Είπαμε, θα το ανοίξουμε μετά τις 9 και το θέμα της ακρίβειας και των προϊόντων, αλλά και το θέμα των καυσίμων, για το οποίο στέλνετε πάρα μα πάρα πολλά μηνύματα. Πάμε και στην υπόθεση με τον κύριο Ντόκο, τον Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας.
1: Ναι, ο οποίος μίλησε κιόλας κάπου, το είδα κάποιες δηλώσεις
0: του.
1: Στο Sky ήταν, ναι. Εντάξει, Ρώση Φαρσέρ. Ο ίδιος λέει ότι δεν κατάλαβε και εντάξει, δεν ξέρω τώρα τι λέει η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση βλέπει κενά ασφαλείας. Μπορείς να διαβλέψεις αν κάποιος κάνει μια φάρσα. Εκείνοι είπαν χθες στο Μέγκα, νομίζω, ότι δεν χρησιμοποιούν, δεν χρησιμοποίησαν AI. Αλλά πώς μπορεί να το διαβλέψει αυτό?
0: Κοίταξε,
1: αναρωτιέμαι.
0: Είναι Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υποτίθεται ότι υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα ασφαλείας.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Ειδικά για αυτή την υπηρεσία. Που είναι και η αρμοδιότητά
1: του. Ναι, αλλά την έχουν πατήσει και άλλοι με τους συγκεκριμένους.
0: Ναι, πολιτικά πρόσωπα σε όλη την Ευρώπη.
1: Αυτό
0: και πρωθυπουργοί και πρόεδροι, πάρα πολλά πρόσωπα.
1: Αυτό.
0: Το θέμα είναι λοιπόν ότι ο κύριος Ντόκος νόμιζε ότι συνομιλεί με τον Ουκρανό ομόλογό του.
1: Ακριβώς.
0: Τον κύριο Ουμέροφ. Και όπως είπε ο ίδιος στις δηλώσεις που έκανε στο Sky, έβλεπε και συνομιλούσε, λέει, με το πρόσωπο.
1: Και το έβλεπε και πρόσωπο, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν λες και είχε απέναντί του ακριβώς τον Ουκρανό ομολογό του.
0: Κάτσε να ακούσουμε ακριβώς τι είπε ο κύριος Ντόκος για αυτή την συνομιλία.
2: Είχαμε όλο το, αν θέλετε, το υλικό, τα ονόματα, τις διευθύνσεις, ακόμα και τα επιστολόχαρτα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι μιλάω με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, τον κύριο Ούμερ. Βλέπω τον ομολογό μου και ξεκινάμε να συζητάμε.
1: Επομένως, βλέπετε.
2: Ακριβώς βλέπω εσάς, υπήρχε μια κανονική συζήτηση, ο ίδιος ζωντανά. Και αντιδρούσε σε αυτά που του έλεγε. Επέμενε ότι παρά τις σαφείς προειδοποίησεις που είχε δώσει η ελληνική κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα για το περιστατικό του ντρόουν στη Λευκάδα, ότι κάποιοι στην ουκρανική κυβέρνηση δεν είχαν λάβει το μήνυμα και ότι επρόκειτο να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Το είπε αρκετές φορές και με τρόπο που στο τέλος άρχισα να προβληματίζομαι για το αν ήταν πρόβλημα γλώσσας, τα αγγλικά δεν μας βοηθούσαν, υπήρχε κάτι άλλο σε αυτή την υπόθεση.
0: Στο τέλος, λέει, της συνομιλίας προβληματίστηκα, αυτό λέει ο κύριος Ντόκος, και ότι εγώ έβλεπα και συνομιλούσα με τον κύριο Ουμέροφ.
1: Ναι.
0: Από την πλευρά τους λοιπόν οι Ρώσοι Φαρσέροι, οι οποίοι μίλησαν χθες στο Μέγκα στην Αναστασία Γιάμαλη, λένε ότι εμείς δεν χρησιμοποιήσαμε τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι, αυτό.
0: Όχι AI. Εμείς, λέει, το μόνο που κάναμε ήταν λίγο μακιγιάζ και μία μεταμφίεση.
1: Καλά,
0: δεν κάναμε, λέει, κάτι άλλο. Έτσι λένε αυτοί.
1: Εγώ λέω, είναι δυνατόν να βλέπεις απέναντί σου ένα πρόσωπο και να μην είναι αυτό που ξέρεις και να συνομιλείς?
0: Επίσης λένε ότι εμείς στείλαμε απλά ένα link από Gmail.
1: Ναι.
0: Δεν χρησιμοποιήσαμε, δηλαδή, κάποια τεχνολογία.
1: Ναι.
0: Έτσι, ένα απλό link, λέει. Στείλαμε από Gmail και μας απάντησαν. Αυτό λέει η πλευρά των Ρώσων Φαρσέρ, οι οποίοι έχουν κάνει πολλές τέτοιες φάρσες, όντως, στο παρελθόν, σε πολλά πολιτικά πρόσωπα και έχουν παρασημοφορηθεί και από το ρωσικό κράτος, έχουν λάβει τιμές στο Κρεμλίνο, έχουν πάρει το μετάλλιο φιλίας.
1: Ναι.
0: Για αυτές τις φάρσες, για άλλες υπηρεσίες, δεν
1: Εντάξει,
0: ξέρω.
1: Εμένα μου κάνει και λίγο πιο... πώς να το πω τώρα, κατασκοπευτικό όλο αυτό. Δηλαδή, έτσι και αυτοί απλώς κάνουν φάρσες. Δεν ξέρω, λέω. Δεν νομίζω.
0: Πάντως γίνεται μια συζήτηση εκεί με τον κύριο Ντόκο.
1: Όπως
0: λέει ο κύριος Ντόκος, ότι θα υπάρξει πρόβλημα εάν υπάρχει ανάλογο περιστατικό όπως έγινε με αυτό με τον
1: ντρόουν στη Λευκάδα.
0: Αυτοί απαντάνε, ναι, αλλά ο Υπουργός Άμυνας δεν ακούει, λέει, τον Ζελένσκι και επιμένει να συνεχίσει. αυτές τις επιχειρήσεις. Και εκεί ο κύριος Ντόκος λέει ότι αν συνεχίσει θα έχετε πρόβλημα, γιατί θα χάσετε την ελληνική στήριξη. Αυτό θα είναι το τίμημα. Και ότι θα έχουμε και εμείς πρόβλημα, γιατί θα έχουμε μετά εκλογές.
1: Ναι, εντάξει, δεν είπε και κάτι. Θα έχουμε μετά εκλογές. Εντάξει, δεν είπε ούτε για τον χρόνο των εκλογών, ούτε τίποτα.
0: Όχι, όχι. Απλά είπε ότι αν θέλετε να βρείτε κάποιο στόχο, βρείτε λέει κάποιο Ρώσο δισεκατομμυριούχο κάπου και χτυπήστε τον. Αλλά στην Ελλάδα λέει δεν έρχονται πλέον, πηγαίνουν κυρίως στην Τουρκία. Και βέβαια αποκάλυψε εκεί στη συνομιλία και το ταξίδι του διοικητή της ΕΕΠ στην Ουκρανία για συνομιλίες με Ουκρανούς αξιωματούχους. Η αντιπολίτευση λοιπόν ζητάει την παραίτηση
1: ή την
0: αποπομπή του και επιμένει. Γι' αυτό τον κύριο Ντόκο μόλις τον ακούσαμε στις εξηγήσεις που έδωσε για αυτή τη συνομιλία.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος, Παναγία μου, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψυχτής αφής, Rainbow Waters, έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα. Τώρα που πες για φάρσα, λοιπόν, εχθές σε μια πλατεία τέλος πάντων πέρναγα από εκεί και ήταν κάτι πιτσιρίκια και έπαιζαν. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν ο ένας πιτσιρικάς μεγάλη μορφή λέει: «Κυρία, κυρία, εμένα, σας έπεσε το πορτοφόλι σας». Εγώ δεν κρατούσα όμως πορτοφόλι. Κοίτα, αν είχα τσάντα θα γυρνούσα και θα. Ρε παιδί μου, θα τσίμπαγα, πώς το λέμε. Αλλά εγώ δεν είχα. Είχα πάνω το κινητό στο χέρι μου και του λέω: «Μικρέ, την πάτησες». Πω, πω, μου λέει. Και είχα σταθεί εκεί, μικράκια τώρα, και κάνα όποιο πέραγε και έλεγε: «Χάσατε, σας έπεσε το πορτοφόλι». Και όλοι γυρνούσαν. Εντάξει, εγώ θα γυρνούσα, αλλά δεν είχα τσάντα εκείνη την ώρα. Και λέω: «Κοίτα τώρα που είπες για φάρσα».
0: Φάρσα, ρε παιδί
1: μου. Πολύ ωραία. Ναι, ναι, τα κάναμε εμείς κάτι τέτοια μικρή. Άλλα πράγματα. Δεν κάναμε. Παίρναμε τηλέφωνα από. Ξέρεις, χωρίς απόκρυψη. Δεν το κάνατε, Νίκο, δεν το έκανε.
0: Να αναστενάξει τα σουλατζίδικα.
1: Πού το αφημίθηκε. Τι κάνατε.
0: Άστα. Τι θες τώρα.
1: Έλα, πες το, πες
0: το. Δεν έχουν παραγράφει κιόλας. Μην ξύνεις πληγές. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε και με τα άλλα θέματα της επικαιρότητας και με το καυτό θέμα της ακρίβειας, αλλά και με τις συμβουλές για την υγιεινή και την ομορφιά που δεν άκουσε η Αμαλία την προηγούμενη εβδομάδα και θα πρέπει να ενημερωθεί.
1: Του γιατρού.
0: Ναι.
1: Με τα βρακιά.
0: Ναι.
1: Α, ωραία, εντάξει.
0: Γιατί έλειπες την προηγούμενη εβδομάδα και δεν έχεις ενημερωθεί. Θέλω να είσαι ενημερωμένη.
1: Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Okay. Μαζί σου.
3: Real FM.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό.
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε.
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων.
3: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
8: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
9: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
8: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
9: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
8: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
9: Τι ερώτηση.
8: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
9: Αυτό ξαναπες.
8: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
10: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
11: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
19: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κοκκινομήλο ως Μοσχάτο λόγω τροχαίου στο ύψος των ΚΤΕΛ. Στην κάθοδο της Κυφισίας στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο τμήμα της Τζιφιές Παλαιό Φάληρο. Καθυστέρηση μειώνονταν ατμήματα σε Μεσογείο, Κατεχάκη, Αθηνών, στην άνοδο της Συγκρού και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Πολύ υψηλό είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το τελευταίο 48 ώρα εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές φωτιές σε όλη τη χώρα. Μόνο σε διάσπαρτες εστίες και η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπηρώσεις. Σε ισχύ είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παλαιά εθνική Ελευσίνα Στιβών. Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς στην περιοχή. Συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση μεταναστών από Νέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί 21 άτομα. Υποθρακόντια μέτρα ασφαλείας θα διεξαχθεί η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περτογάν καθώς και με τους ομολόγους του από Ουκρανία και Συρία. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε νέα πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άτομο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στα ξημερώματα σε διαμέρισμα στην Καλυθέα. Περισσότερα στο ενικός.gr.
18: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
20: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
21: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
22: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Με 71-56 έχασε η εθνική μας ομάδα μπάσκετ από την Πορτογαλία στην έκτη και τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027. Παρά την ήττα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πέρασε την επόμενη φάση όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, την Ουκρανία και τη Γεωργία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λίγο μετά τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα που είναι και Παγκόσμια ημέρα του φιλιού. Σήμερα που είναι και Παγκόσμια ημέρα του φιλιού, λέω. Άντε μπράβο, να ξυπνάμε. Τα φιλάκια που ακούτε είναι από την κυρία Αμαλία Κάντζου.
1: Για τους ακροατές μας φυσικά.
0: Ακριβώς. Ο Νικόλαος Αβρανίδης απέναντι μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
2: Φιλιά ρουφιχτά, my baby.
0: Γιορτάστε το λοιπόν σήμερα που είναι η Παγκόσμια ημέρα του φιλιού. Δώστε ένα τρυφερό φιλί στο σύντροφό σας, στη σύντροφό σας. Δώστε ένα στοργικό φιλί στο παιδί, στο μάγουλο, στο μέτωπο. Διώχνει, λέει, μακριά το άγχος και αυξάνει έτσι την ευεξία. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, επειδή η κυρία Αμαλία Κάντζου έλειπε την προηγούμενη εβδομάδα, είχε πάρει μια άδεια και δεν άκουσε τα νεότερα για την υγεία και πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε με τον καύσωνα. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να επαναλάβω τις συμβουλές του γιατρού, του αγαπημένου γιατρού της εκπομπής, είναι ο κύριος Βαλέριος. Γνωστός δερματολόγος, ο οποίος μας δίνει συνταγές για το πώς πρέπει να κινηθούμε αυτό το καλοκαίρι με τη ζέστη και με τον καύσωνα. Πώς πρέπει να κάνουμε λοιπόν, Αμαλία μου, τον μπάνιο. Γιατί εσύ το ξέρω ότι μπανιαρίζεσαι 3-4 φορές την ημέρα.
1: Όντως.
0: Πρόσεξε λοιπόν, γιατί ενδεχομένως και να κάνεις κάποιο λάθος.
3: Έτσι και ψοφίζουμε στον υδρότα κάθε μέρα, εννοείται κάνουμε το ντουζ μας. Κρύο, όχι ζεστό, κρύο ντουζάκι. Σαπούνι όμως. Όσο μπορούμε λιγότερο, δεν χρειάζεται να βάζουμε συνέχεια σαπούνια. Ακούω κάθε μέρα να κάνουν 2 φορές μπάνιο με σαπούνι. Πάει το δέρμα, πάει το pH του, πάνε όλα. Ιδανικά, εγώ θα έλεγα κάθε 4 μέρες, 5 μέρες, βάλτε και ένα σαπούνισμα. Κάθε μέρα όμως, ακόμα και 10 φορές, ντουζάκι παγωμένο. Ντουζάκι παγωμένο, ντουζάκι παγωμένο. Φιλάκια, σας αγαπώ πολύ.
1: Τι εννοεί?
0: Φιλάκια, την αγάπη μας. Όχι σαπούνι.
1: Πώς θα.
0: Χαλάει το pH.
1: Τι λέει, αγόρι μου, γλυκό, είναι δυνατό? Δηλαδή, τι ρίχνεις, νερό και τέλος?
0: Νερό, κρύο νερό.
1: Και πώς θα φύγει
0: κρύο
1: βρώμα?
0: Ντουζ.
1: Ο υδρότας.
0: Κάνεις κάθε 4-5 μέρες, ρε παιδί μου, βάζεις σαπούνι.
1: 4-5 μέρες σαπούνι.
0: Ναι.
1: Θα ζέχνεις.
0: Δεν ζέχνεις, παιδί μου. Είναι προστασία για το δέρμα. Κρατάει εκεί πέρα τη μάκα πάνω και είναι προστασία. Καταλαβαίνω.
1: Γιατρός είναι πραγματικός αυτός.
0: Βέβαια.
1: Ήμουν σε Κουμπογιανίτη.
0: Δηλαδή, ήμουν ο γιατρός που είχε ενημερώσει
1: για τα βραχιά
0: που πρέπει να αλλάζουμε κάθε μέρα κτλ. Ναι. Να μην φοράμε το βράδυ, το κοιμόμαστε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, πέρα από αυτό, ξαναλέω. Τίποτα από σαπούνι, είτε πράσινο σαπουνάκι.
0: Όχι.
1: Τίποτα.
0: Κάθε 4-5 μέρες.
1: Να.
0: Γιατί χαλάει το δέρμα. Θα σου φύγει η βάφτιση. Στο έλεγα. Εγώ στα είπα και αμαρτία δεν έχω. Μη μου πεις μετά ότι δεν σε ενημέρωσα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Κανόνισα. Από σήμερα κομμένο το σαπούνι Κάντζο.
1: Πάντως εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εδώ πρώτη φορά το ακούω. Δηλαδή να κάνεις μπάνιο με σκέτο νερό χωρίς σαπούνι.
0: Ξέρεις εσύ καλύτερα από τον γιατρό.
1: Εγώ τι να πω, όχι, αλλά κάνω με σαπούνι.
0: Τότε...
1: Τι να κάνω τώρα. Έχει χαλάσει το pH του δέρματός μου, μπορεί. Αλλά το σαπουνάκι το βάζω. Δεν μπορώ χωρίς σαπούνι. Τώρα...
0: Κακό του κεφαλιού σου. Ναι. Μετά να σε δω τι θα μου λες, Κάντζο.
1: Έχει έρθει μία ερώτηση για τον ακατάσχετο λογαριασμό και θέλω να απαντήσω. Τώρα να δω, είναι ο φίλος μας ο Πάνος. Έχει ξεκινήσει ήδη να ισχύει. Αρκεί ο λογαριασμός, το IBAN που το έχετε δηλώσει το σχετικό στην τράπεζα, έτσι, και στην ΑΔΕ κτλ. Άρα πλέον δεν είναι 350 ευρώ παραπάνω. Ήταν 1250 και πάει 1600. Αυτομάτως πάει. Από εκεί και πάνω, βέβαια, στο ποσό κατάσχεται. Μέχρι 1600 πλέον δεν κατά. Και αν τον έχετε δηλώσει ως ακατάσχετο, ξαναλέω, πρέπει να έχετε δηλώσει ένα λογαριασμό ως ακατάσχετο. Εκεί λοιπόν αυτός ο λογαριασμός πλέον είναι ακατάσχετος έως του ποσού των 1600 ευρώ. Ψηφίστηκε και το νομοσχέδιο, ήταν στον πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, άρα ισχύει.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Real Blogger. Θα περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία το δώρο το οποίο μου έχεις ετοιμάσει. Να είσαι καλά, Real Blogger. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας είπαμε φυσικά τα νεότερα για το Μουντιάλ, εκεί όπου πλέον αντιμέτωπη στα πρώιμη τελικά θα βρεθεί η Νορβηγία με την Αγγλία. Η Νορβηγία πέταξε έξω τη Βραζιλία, η Αγγλία το Μεξικό, οπότε έχουμε στην επόμενη φάση την Νορβηγία απέναντι στην Αγγλία και την Γαλλία απέναντι στο Μαρόκο. Ακούσαμε και τα βίντεο στο TikTok που ανέβασε ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Μεγάλη συζήτηση. Έχει σηκώσει αυτά τα βίντεο στο TikTok, έχουν προκαλέσει έντονες συζητήσεις. Και φυσικά νομίζω εντός και του κυβερνώντος κόμματος. Αυτό είναι το βασικό. Φαίνεται ότι ο κύριος Σαμαράς έχει λάβει τις αποφάσεις του. Τώρα, πότε θα ανακοινώσει το κόμμα, αυτό δεν το γνωρίζω. Το ξέρεις εσύ μήπως?
0: Εγώ όχι, που να ξέρω.
1: Λέω, μήπως έχεις κάποια πληροφόρηση.
0: Δεν ξέρω τίποτα. Από την άλλη, ακούσαμε και την απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα μπιφ λοιπόν εκεί, στο χώρο τη κεντροδεξιά πολυκατοικία και στο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία. Σας είπαμε φυσικά και για την υπόθεση με την φάρσα των Ρώσων στον κύριο Ντόγκο, τον Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας. Ακούσατε και τη δική του εκδοχή, αλλά σας μεταφέραμε τι υποστηρίζουν και οι Ρώσοι φαρσέρ. Αναφερθήκαμε φυσικά και στις μεγάλες φωτιές που είχαμε το Σαββατοκύριακο, τόσο στο Ρέο Καστρο στη Θεσσαλονίκη, όσο και στην Ινώη, εδώ στην Αττική. Ευτυχώς, μόνο με υλικές ζημιές και ταυτόχρονα με μεγάλη δασική έκταση, η οποία κάηκε στην περιοχή της Ινώης. Ήταν μια περιοχή που είχε γλιτώσει τα προηγούμενα χρόνια από φωτιές, αλλά κάηκε φέτος. Και βέβαια το μεγάλο θέμα είναι η ακρίβεια. Ναι. Και σε αυτό θα σταθούμε.
4: Μαντήλη στην Κουμουνδούρου με στόχο τη συστράτευση με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα κούνησε μετά τη Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου και ο πρώην εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης.
0: Όχι τώρα. Όχι τώρα
1: τι
0: το Μαντήλη.
1: Τώρα, κούνησε λέει το Μαντήλη.
0: Το κούνησε, μα όχι τώρα το Μαντήλη. Μετά το Μαντήλη.
1: Τι θα βάλει τώρα, Μαντήλη Καλαματιανό. Μαντήλη Καλαματιανό δεν το βάλει σήμερα που
0: μετά
1: έπρεπε να το βάλει. Έπρεπε να βάλει το Μαντήλη Καλαματιανό.
0: 9:30 θα πάμε με το Μαντήλη το Καλαματιανό και για τον Αντώνη Σαμαρά. Και για τον κύριο Ζαχαριάδη που το κουνάει.
1: Το κουνάει.
0: Το Μαντήλι.
1: Και ο κύριος Καραμέρος. Το κούνησε το Μαντήλι.
0: Όλοι κουνάνε.
1: Όλοι κουνάνε. Μαντήλι. Καλά Μαντριανό.
0: Στο θέμα της ακρίβειας όμως. Έχουν έρθει ήδη
1: εκεί δεν κουνάνε μαντήλια.
0: Εκεί δεν έχουν μαντήλια να κλάψουν οι άνθρωποι.
1: Δεν ρωτάς εμένα που έβλεπα 50 ευρώ βενζίνη και δεν πήγες ούτε στη μέση. Γιατί δεν έχω καμία κουρσάρα και θα αρχίσω να κάνω κάποια κροατές και τα λοιπά. Έχει 1200 κυβικά είναι το αυτοκίνητό μου. Τώρα τι λες, άσε με.
0: Βλέπεις εδώ τα μηνύματα. Καταρχήν όλοι βλέπουν άνοδο στις τιμές των καυσίμων. Και στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης. Λέει η Ελένη, σήμερα στο βενζινάδικο μου είπαν ότι ανεβαίνει η τιμή γιατί καταργήθηκε μετά από μήνες το πλαφόν κέρδους. Με τις υγείες μας. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η αιτία. Το θέμα είναι όμως ότι πραγματικά έχουν αυξηθεί οι τιμές και στο πετρέλαιο κίνησης όπου καταργήθηκε η επιδότηση, αλλά και στην αμόλυβδη. Δηλαδή, εγώ σας είπα ότι νωρίτερα είδα σήμερα στην Κηφισίας αμόλυβδη με 2,03. Με το διπλό μπροστά. Κοίτα, μετά από καιρό.
1: Ναι, έχεις δίκιο γιατί και εγώ σου λέω, μου φάνηκε περίεργη τιμή που έβαλα χθες και αναρωτιέμαι αν τα δηληστήρια, γιατί αυτό το επιχείρημα υπάρχει, έχουν προμηθευτεί καύσιμα και έχουν στις αποθήκες τους μέσα σε οικά καύσιμα σε υψηλότερες τιμές. Άρα πρέπει να τελειώσουν αυτά. Τα καύσιμα και μετά να προμηθευτούν με χαμηλότερες τιμές και να πέσει η τιμή. Αλλά αυτό το βλέπουμε κάθε φορά εδώ στην Ελλάδα. Το ίδιο πράγμα, στο ίδιο έργο θεατές. Και θυμάμαι, αν το θυμάσαι καλύτερα, νομίζω εσύ από μένα, ο Πρωθυπουργός δεν είχε αναφέρει για τα καύσιμα στην εισαγωγική τοποθέτηση στο Υπουργικό.
0: Βέβαια, ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε αυτές τις μειώσεις να περνάνε στην Αντλία.
1: Περιμένω, και είχε πει, νομίζω, ο Πρωθυπουργός και για ελέγχους. Έτσι ώστε να περάσουν
0: πολύ
1: οι μειώσεις. Άρα λοιπόν, ας γίνουν αυτοί οι έλεγχοι, να δούμε. Υπάρχουν κάποιοι που κερδοσκοπούν. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να πέσουν τιμές, αλλά κάποιοι κερδοσκοπούν. Δεν πρέπει να, αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν σε αυτούς τα συγκεκριμένα πρατήρια. Δεν ξέρω από πού προέρχεται αυτή η τελείως διαφορετική. Είναι τρέλα αυτό. Δηλαδή, περιμέναμε μείωση και βλέπουμε αύξηση.
0: Ο κόσμος λοιπόν απορεί, αλλά ταυτόχρονα εξοργίζεται κιόλας. Γιατί όλο αυτό το καιρό υπομένει και λέει ναι, είναι ο πόλεμος, εντάξει, υπήρξε αυτή η άνοδος. Τώρα λοιπόν υποτίθεται έχουν σταματήσει οι εχθροπραξίες. Η τιμή στο πετρέλαιο έχει υποχωρήσει. Είναι σχεδόν στα $70 το βαρέλι. Και παρόλα αυτά βλέπει.
1: 72 σήμερα.
0: Ναι, και παρόλα αυτά βλέπει τις τιμές όχι μόνο να μην υποχωρούν, αλλά να ανεβαίνουν κιόλας.
1: Ναι, γι' αυτό
0: και
1: λέω.
0: Κάποιος πρέπει να απαντήσει. Γιατί συμβαίνει αυτό.
1: Πάντως να ξέρεις ότι οι άνθρωποι της αγοράς λένε αυτό που σου λέω. Ότι τα δηληστήρια έχουν προμηθευτεί. Γιατί οι πρατηριούχοι σου λένε δεν φταίμε εμείς. Έχουν προμηθευτεί τα δηληστήρια πιο ακριβά καύσιμα. Είχαν γεμίσει αποθήκες και μέχρι να τελειώσουν αυτά και να προμηθευτούν χαμηλότερες τιμές, σε χαμηλότερες τιμές θα βλέπουμε αυτές τις αυξήσεις. Αλλά αυτό είναι τρελό. Πραγματικά κάνει τρέλα.
0: Και από την άλλη έχουμε τα βασικά αγαθά για την καθημερινότητά μας, τα προϊόντα τα οποία αγοράζουμε από τα σούπερ μάρκετ, εκεί όπου έχουμε αυτή την πρόσφατη συμφωνία κυρίων, ο Θεός να την κάνει τέλος πάντων, εκεί όπου κλείδωσε η τιμή για 2.000 περίπου κωδικούς, αλλά έχει κλειδώσει στα ψηλά. Εκεί που είχε φτάσει δηλαδή.
1: Από Σεπτέμβριο όμως θα έχουμε μειώσει σε συγκεκριμένες κατηγορίες, έτσι, ναι, προϊόντων αυτής της κατηγορίας που δεν αφορούν μόνο τρόφιμα αλλά και άλλα, όπως είδη προσωπικής υγιεινής που τα χρησιμοποιούμε σε εβδομαδιαία βάση. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Υπάρχει ένα εξαιρετικό άρθρο,
1: ναι,
0: αυτή την ώρα στο ενικός.gr, είναι το Δημήτρη Χριστούλια, για τα προϊόντα τα οποία θα πωλούνται φθηνότερα από το Σεπτέμβριο. Τι θα περιλαμβάνει λοιπόν η Εθνική Συμφωνία κατά της Ακρίβειας. Κάνει λόγο λοιπόν για μειώσεις τιμών σε περίπου 500 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης με ποσοστά που θα ξεπερνούν το 10%. Αυτό αναφέρεται λοιπόν στο ρεπορτάζ που έχει κάνει ο Δημήτρης Χριστούλιας. Η πρωτοβουλία λοιπόν στοχεύει να καταστήσει τις μειώσεις άμεσα αντιληπτές στα νοικοκυριά, εστιάζοντας σε προϊόντα με μεγάλη ζήτηση όπως τρόφιμα και βασικά αγαθά, με πιθανή διάρκεια ως τα Χριστούγεννα. Αναλυτικά λοιπόν τον οδηγό, ο οποίος αναφέρεται σε γάλα, ζυμαρικά, απορρυπαντικά και άλλα προϊόντα, με μειώσεις που θα φτάνουν ή θα ξεπερνούν το 10%, μπορείτε να διαβάσετε λοιπόν το άρθρο αυτή την ώρα στο ενικός.gr. Λέγαμε όμως, Αμαλία μου, για αυτούς τους 2.000 κωδικούς που είχαν μειωθεί το προηγούμενο διάστημα,
1: ναι,
0: και θα παραμείνουν παγωμένοι.
1: Παγωμένοι, δεν θα έχουμε αυξήσεις.
0: Αυτό το δίμηνο.
1: Ναι.
0: Ποιοι είναι αυτοί λοιπόν οι 2.000 κωδικοί?
1: Ναι.
0: Ρωτήθηκε ο κύριος Πεταλάς. Ο κύριος Πεταλάς είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης
1: Σούπερ Μάρκετ. Που ήταν και στο ραντεβού με τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι. Να ακούσουμε λοιπόν τι απάντησε ο κύριος Πεταλάς.
5: Θα πω καταρχήν ότι δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί οι 2.000 κωδικοί, δεν γνωρίζουμε σε ποιες κατηγορίες αφορούν.
6: Ποιος τους γνωρίζει?
5: Για να λέει, και για να λέει ο Υπουργός, για να λέει ο Υπουργός ότι είναι 2.000, τι το δεχόμαστε ή δεν το δεχόμαστε.
6: Είναι κρατικό μυστικό δηλαδή 2.000
5: κωδικοί. Και αν υπάρχει νόμος που απαγορεύει τη δημοσιοποίηση, αν το λέει αυτό ο Υπουργός και ανεξάρτητα αρχή, εγώ δεν έχω κανένα λόγο να το αφισβητήσω, δεν είμαι νομικός όμως.
0: Ο Γενικός Διευθυντής λοιπόν της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ λέει για αυτούς τους 2.000 κωδικούς τους οποίους έχει υπάρξει μείωση στο προηγούμενο διάστημα ότι δεν γνωρίζει ποιοι είναι.
1: Ναι.
0: Είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ που υποτίθεται έχουν μειώσει περίπου 5 με 6% τις τιμές σε 2.000 κωδικούς. Λέει, εγώ δεν τους γνωρίζω, τους γνωρίζει ο Υπουργός. Έτσι είπε ο κύριος Πεταλάς. Πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό λοιπόν, γιατί ρωτήθηκε και ο Υπουργός σχετικά με τους 2.000 κωδικούς.
7: Μεγάλοι εκπρόσωποι του χονδρεμπορίου να μειώσουν τις τιμές και συνεπώς, καθώς η μειώση των τιμών στο χονδρεμπόριο θα πρέπει υποχρεωτικά να περνάνε και στις τιμές των σούπερ μάρκετ, ναι, ένας αριθμός περί τους 2.000 κωδικούς προϊόντων μειώθηκαν μεσοσταθμικά κατά 6% αυτή την περίοδο. Είναι σε όλες κατηγορίες και μπορείτε γι' αυτό να πάρετε περισσότερες πληροφορίες από την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς, η οποία είναι αυτή που διαπιστώνει κιόλας. Θα που σας λέω με τους καθημερινούς της ελέγχους.
8: Το βάζει πάλι το ΠΑΣΟΚ, ζητάει τη δημοσιοποίηση αυτών των προϊόντων.
7: Σας επαναλαμβάνω, συγκεκριμένα στοιχεία μπορείτε να πάρετε από την Ανεξάρτητη Αρχή. Εκείνη έχει την ευθύνη της εφαρμογής του νόμου. Διότι πρέπει να σας πω ότι ο νόμος σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι τελείως ξεκάθαρο, συνεπώς θα πρέπει να απευθυνθείτε γι' αυτό στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή. Αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν αυτοί οι 2.000 κωδικοί προϊόντων στους οποίους μειώθηκαν οι τιμές.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία, λέει ο Υπουργός. Ανάπτυξε ο κ. Θεοδωρικάκος και να απευθυνθούμε όσοι θέλουμε στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή. Εγώ ακούω και δεν θέλω να μην πιστεύω τον Υπουργό, φυσικά, ότι υπάρχουν αυτοί οι 2.000 κωδικοί που έχουν μείνει, δεν έχουν αυξηθεί τα προϊόντα. Πάντως ο προβοκάτορ έχει ένα προβληματισμό και μια απορία. Μήπως ξέρετε αν η τιμή στη Σκαβουροδαγκάνη θα μείνει σταθερή? Δεν το ξέρω. Αγαπημένοι μου, όχι, δεν
0: αυτό
1: το ξέρω.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρω.
0: Το αυτά. Θέμα είναι ότι πρόσεξε να δεις. Ο κύριος Πεταλάς λέει: εμείς δεν γνωρίζουμε τους κωδικούς, τους γνωρίζει ο Υπουργός. Ρωτήσανε τον Υπουργό, λέει ο Υπουργός, η Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή. Και βγαίνει και η Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή και λέει: ναι, είναι 2.000 οι κωδικοί, αλλά δεν μπορούμε να τους πούμε αναμάρκα, να το πω έτσι χοντρά. Μπορούμε να περιγράψουμε μόνο τα προϊόντα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, ζυμαρικά, γαλακτοκομικά κτλ. Αλλά ο καταναλωτής δεν μπορεί να ξέρει δηλαδή ποια είναι η μάρκα του προϊόντος που έχει μειωθεί. Και πώς θα πάει λοιπόν να ψωνίσει και να συγκρίνει για να ξέρει αν όντως το προϊόν το οποίο αγοράζει έχει μειωμένη τιμή ή όχι.
1: Ναι.
0: Ιδού η απορία.
1: Ιδού η απορία, ναι.
0: Το θέμα το σήκωσε πάρα πολύ ψηλά το ΠΑΣΟΚ. Είναι η αλήθεια. Έκανε και ερώτηση για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Ναι. Ανεβάζει πολύ το θέμα της ακρίβειας στο ΠΑΣΟΚ,
0: ναι,
1: γενικά.
0: Και χθες λοιπόν, Αμαλία μου,
1: ναι,
0: στην εκπομπή του Δημήτρη του Κοταρίδη στο Earth News. Βράδυ Κυριακής, είναι η κυρία Σοφία Βούλτεψη. Και εκεί είναι και εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και τη ρωτάει λοιπόν εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για το θέμα των 2.000 κωδικών.
9: Λέω το εξής. Εγώ δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σας κάνω ένα, δύο, τρία. Πέστε μου εσείς ποιος δεν έχει παγώσει.
10: Μάλιστα,
9: λέω το εξής, ότι το ερώτημα, επειδή πράγματι μπορεί κάποιος ο οποίος προέρχεται από τα σούπερ μάρκετ να μην το ξέρει, τον ερωτήσανε, ξέρετε, είναι υποχρεωμένος να ξέρει, έχει εφαρμοστεί στα σούπερ μάρκετ, δεν τους ξέρει τους κωδικούς.
10: Άρα μόνο ο πρωθυπουργός ξέρει.
9: Έτσι,
10: που το είπε
9: όχι.
10: Δηλαδή. Λοιπόν,
9: είναι εκεί,
10: εντάξει,
9: είναι εκεί.
10: Καταλάβαμε όλοι, για να ολοκληρώσω.
9: Είναι
10: για να ολοκληρώσω.
9: Λοιπόν,
10: καταλάβαμε
9: τώρα,
10: ότι δεν ξέρετε. Λοιπόν,
9: τι αυτό, δεν ξέρω.
10: Για τους κωδικούς, μη φωνάζετε πρώτα απ' όλα.
9: Να ξέρω έναν τους κωδικούς. Τι λέτε,
10: δεν υπάρχει λόγος να φωνάζετε.
9: Αυτό τούτο λοιπόν είναι σαν να λέει στον Τιτανικό
10: λοιπόν
9: πώς υπέθαναν τόσοι.
10: Ονόματα και διευθύνσεις.
9: Είναι σαν τον Τιτανικό. Πασόκ Τιτανικός. Ονόματα και διευθύνσεις στον κωδικό.
11: Ξέρετε τι να απαντάτε σε αυτά, να έτσι καταψυγμένα προϊόντα έχουν παγώσει οι κωδικοί.
9: Μπορεί.
0: Κατάλαβε, παιδί μου, το σου λέει η κυρία Βούλτεψη. Πού να ξέρει τώρα ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας στο σούπερ μάρκετ σε ποια προϊόντα έχουν μειωθεί οι τιμές. Τι είναι. Σούπερ μαρκετάς, ναι, είναι για να ξέρει.
1: Ναι.
0: Έχει δει. Είναι σου λέει σαν το Τιτανικό. Είναι σαν να σου λέει ότι πέθαναν 1500.
1: Και δώσ' μου ονόματα και διευθύνσεις.
0: Και να μου ζητάς
1: εσύ
0: να
1: τα βλέπεις. Εγώ δεν λέω. Εγώ ήταν εσύ.
0: Καλά στα λέει η κυρία Βούλτερ.
1: Ναι, ήταν ο Βαγγέλης ο Τσόκος από τον Πασόκ.
0: Ναι,
1: ναι. Λοιπόν,
0: θα τρελαθούμε.
1: Θα τρελαθούμε. Ο Real Broker λέει: ωραίος ο Θοδωρικάκος. Δηλαδή, η γιαγιά μου θα πρέπει να απευθυνθεί στην ανεξάρτητη αρχή για να μάθει τι μπορεί να αγοράσει φτηνά. Δεν πάει κάπως έτσι τώρα κι εσύ. Το τραβάς, βρε παιδί μου. Το τραβάς. Σου λέει: απευθύνσου εκεί να ξέρεις. Αλλά ότι έχουν μειωθεί, έχουν μειωθεί.
0: Βρε Αμαλία μου, εγώ δεν αμφισβητώ ότι μπορεί να έχουν μειωθεί. Ο καταναλωτής όμως δεν πρέπει να γνωρίζει ποια είναι αυτά που όντως έχουν μειωθεί, ώστε να μπορεί να το βεβαιώσει όταν πάει να κάνει την αγορά του και να, ταυτόχρονα να κάνει και τις συγκρίσεις. Όταν του λες γενικά και αόριστα 2.000 κωδικοί, πού να ξέρει εκείνος όταν πάει στο σούπερ μάρκετ αν όντως υπάρχει αυτή η μείωση στο προϊόν ή όχι. Τι είναι,
1: ναι,
0: το μυστικό του κράτους είναι δηλαδή.
1: Εντάξει, σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί σου. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Και ξέρεις, επειδή η ακρίβεια επιμένει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι κάτι που ταλαιπωρεί τις οικογένειες, τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και ο καθένας μας, και νομίζω πολύ καλά κάνουμε, είμαστε και δύσπιστοι. Είμαστε δύσπιστοι όταν λέμε έχουν μειωθεί και βλέπουμε ότι ανεβαίνουν κάποια πράγματα και κάποια προϊόντα. Πώς θα το κάνεις αυτό. Δηλαδή, θέλει και μια. Θέλω να πω ότι πρέπει και να λέμε από το χωράφι στο ράφι πόσο. Δεν είναι που όλοι αναρωτιόμαστε γιατί ο παραγωγός πουλάει ένα ευρώ και εμείς το παίρνουμε πέντε.
0: Καλά τα λες εσύ, παιδί μου, αλλά καλύτερα.
1: Τι
0: θα
1: θέσουμε, βρε, παιδί μου, τι
0: θέλει θέσεις. Παναγιώτη Βολάνιο εδώ πέρα, επειδή
1: εδώ
0: έχει πει στο στούντιο. Ναι, για την ενημέρωση, για την κίνηση. Έλα, Παναγιώτη.
12: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Με κίνηση ξεκινήσει και δεύτερη σύγκρουση. Απροσπέλαστη ανατμήματα εκάθοδος του Κηφισού, από Κόκκινο Μήλο μέχρι Μοσχάτο, λόγω σύγκρουσης 2 γιο ταχύ στην αριστερή λωρίδα στο ύψος του ΚΤΕΛ. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί και στην άνω του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων Μάρνη και Σταδίου. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και ανατμήματα στην κάθοδο σε Μαρούσι και Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό. Πυκνή ροή και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Κάποιοι νομίζουν ότι κυκλοφορεί και το τρένο του Νίστρουπ εκεί. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό.
1: Λάει Παναγιώτη με μένα. Παναγιώτη μου, συγγνώμη.
0: Όχι, για τον Ίστρου.
1: Όχι, του έκανα εγώ. Παναγιώτη μου, τα λες πάρα πολύ ωραία, συνέχισε έτσι.
0: Μπράβο, Παναγιώτη μου.
12: Ουρές και οχημάτων και στην κάθοδο τη Βουλιαγμένη από Άλυμο μέχρι Αργυρούπολη. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα τη λεωφόρα Αμφιθέα στο παλαιό Φάληρο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προ Γλυφάδα τη Ποσειδόνο από τι Τζιφιέ μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προ Πειραιά από παλαιό Φάληρο μέχρι Μοσχάτο. Αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους.
1: Φτάνει, βρε Παναγιώτη μου. Γύρω μας πέθανες και σήμερα.
12: Υπόσχομαι τελειώνωματική οδό.
1: Α, μπράβο, γόρι μου.
12: Καθυστερήσαν των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Σου έρχεται ο Νίστρουπ. Σου έρχεται και ο Μπόγκα. Σου έρχονται πολλά, αλλά δεν θέλω να λέω πολλά.
1: Να, κρατάω χαμηλά. Να έρθουν όλοι, εγώ έχω χαμηλά. Ο Μάνος, μόνο αυτό το μήνυμα θα διαβάσω, Νίκο μου, και θα πάμε σε διάλειμμα βεβαίως. Καλημέρα σας από την πόλη της Μυτιλίνης. Απλή αμόλυβδη, 2049. 2049.
13: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
14: η Αργεντινή κατέχει ένα μοναδικό ρεκόρ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Χρειάστηκε να μεσολαβήσουν 48 ολόκληρα χρόνια ανάμεσα στις δύο πρώτες παρουσίες της σε τελικό. Έπαιξε το 1930 στην πρώτη διοργάνωση που είχε ιτηθεί με 4-2 από την Ουρουγουάη και ξαναέπαιξε 10 διοργανώσεις αργότερα, το 1978, όπου στη χώρα της επικράτησε στο Buenos Aires της Ολλανδίας με 3-1 στην παράταση και κατέκτησε το πρώτο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της.
15: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
16: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
15: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
16: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
15: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
18: Full και λίγα λες.
17: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
18: Εγγύηση? Τι μου λες?
17: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
18: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
17: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI public.
20: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
21: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
22: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
23: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
24: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
23: Δηλαδή, τι του ζήτησα? Να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
24: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
23: Απλά, Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
25: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
26: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
27: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
28: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
27: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
29: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
30: Το μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μόνο σε διάσπαρτες εστίες και η πυρκαγιά στη Μάνδρα, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπηρώσεις. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ υψηλό είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. 21 άτομα έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια επιχείρησης έρευνας και εντοπισμού στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Σιδώρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση μεταναστών από Λέμβο σε βραχώδη ακτή. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε νέα πυραυλική επίθεση Ρωσίας στο Κίεβο, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
30: Πολύ αυξημένη στον Κυφσό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο ως Περιστέρι, στην Ποσειδώνα από Μοσχάτο έως Άλυμο, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ανόδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Κυφσίας Μεσογείων Αθηνών Κατεχάκη και στην Αττική Οδό, από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

0: Άντε να ζήσει η καλαμάτα μας. Σαν πας στην καλαμάτα και ερθείς με το καλό.
1: Φέρτε μου ένα μαντίλι να δέσω στο λαιμό.
2: Πώς φαντάχτηκε ο Αλέξης.
1: Φέρτε μου ένα μαντίλι να δέσω στο λαιμό.
0: Έρχεται το μαντίλι, έχει ξεκινήσει ήδη. Έρχεται delivery.
3: Μαντίλι στην Κουμουνδούρου με στόχο τη συστράτευση με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Κούνησε μετά τη Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου και ο πρώην εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης.
2: Κούνησε μαντίλι.
0: Το κουνάει το μαντίλι. Και όχι τίποτα άλλο, ρε παιδί μου. Ένα σπάει.
2: Τους ψήνει ο Τσίπρας, κρεμμυδάκι τσιγαριστό τους έχει κάνει. Πώς τσιγαρίζουμε το κρεμμυδάκι?
0: Ναι.
2: Έτσι τους έχει κάνει τους Σιριζέους.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι σκέφτηκα, ρε παιδί.
2: Τι σκέφτηκα.
0: Έλεγε ο Κώστας ο Ζαχαριάδης.
4: Έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
5: Στο ΣΥΡΙΖΑ?
4: Ναι.
5: Γύρισε κάποιος?
4: Ναι.
5: Ποιος?
4: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
5: Γύρισε ο Τάκης?
4: Ναι.
5: Αλήθεια?
4: Ναι.
0: Γύρισε ο Τάκης από τα Βρυλίσια, έφυγε ο Κώστας από τα Μελίσια.
2: Πάντως μαντήλι, καλαματιανό, δεν κούνησε μόνο ο Ζαχαριάδης, ναι, κούνησε αλλά, παραμέρος.
0: Ναι, αλλά ο Κώστας ο Ζαχαριάδης είχε πει.
2: Τι είχε πει?
0: Είχε πει, ρε παιδί μου, ο Κώστας ναι. Ζαχαριάδης.
4: Θεωρώ μεγάλο λάθος τον περαιτέρω τεμαχισμό του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Και επειδή δηλαδή δεν βγήκε αυτό το οποίο ήθελα, θα σηκωθώ να φύγω. Είμαι ιδιοκτήτης εξαδιαιρέτου στο ΣΥΡΙΖΑ και στο συνασπισμό. Έχω κλειδιά. Δεν φεύγω από αυτό.
5: Με συγχωρείτε.
0: Έχει κλειδιά εκείνη, ιδιοκτήτης εξαδιαιρέτου. Δεν φεύγει, ρε παιδί.
2: Δεν θυμούνται και τι λένε, παναθεμά τους.
0: Δεν φεύγει, έχει κλειδιά, ναι. Σου λέει εκεί από την Κουμουνδούρ.
2: Ναι.
0: Πώς θα φύγει τώρα?
2: Ναι.
0: Πείσε τώρα την ιδιοκτησία να φύγει.
2: Ναι.
0: Λίγα έφυγε.
2: Έφυγε.
0: Α, έφυγε ο Γιώργος ο Καραμέρος.
2: Ναι.
0: Ο Γιώργος ο Καραμέρος.
2: Από την αρχή το είχε πει.
0: Το είχε πει. Ήταν ο αυτός πρώτος, αν μην πω ο πρώτος. Ναι.
2: Και ο πρώτος και ο μόνος που με τόση σαφήνεια το είχε γράψει κιόλας και στα social media και τα λοιπά, δηλαδή το περιμέναμε. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω πότε θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, γιατί καταλαβαίνω ότι σε αυτή τη χρονική συγκυρία δεν τους θέλει τώρα ο Τσίπρας. Τώρα ποιος θέλει, πότε τους θέλει θα το αποφασίσει ο ίδιος. Θα το ξαναπώ, τους τσιγαρίζει σαν κρεμμυδάκι. Σαν κρεμμυδάκι τους τσιγαρίζει.
0: Και βέβαια κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής
2: 11
0: Ιουλίου. Σάββατο.
2: Ακριβώς.
0: 11 του μηνός.
2: Φαίνεται μήπως και αν έχουν αλλάξει σχετισμοί στην Κεντρική Επιτροπή, γιατί μαθαίνω από το ρεπορτάζ, θα το ξέρεις και εσύ, Ιωσήφ, ότι κάποιοι που είχαν ψηφίσει υπέρ της πρότασης του κ. Φάμελου, που πια δεν ισχύει η πρόταση του κ. Φάμελου, γιατί ο κ. Τσίπρας έχει πει ότι εγώ δεν θα κάνω συμπόρευση με κανένα κόμμα. Ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν. Τώρα αλλάζουν τα δεδομένα και έχουν πάει προς την πλευρά του να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ κανονικά και να κατέβει με ψηφοδέλτιο στις εκλογές. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει τέτοιο, οι σχετισμοί σε τέτοιο βαθμό έχουν αλλάξει που μπορεί να έχουμε ανατροπή της απόφασης στην Κεντρική Επιτροπή. Πάντως θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Αυτό ήταν που είπε και ο Κώστας Ζαχαριάδης. Ναι. Ότι εγώ λέει δεν μπορώ να δεχτώ ότι μπορεί να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Οπότε λέει, γι' αυτό αποχωρώ.
2: Απλώς να πω ότι ο πρώτος εν ενεργεία βουλευτής που παραιτείται είναι ο κύριος Καραμέρος. Έτσι.
0: Σωστό, ναι,
2: οι άλλοι
0: ναι, ναι.
2: δεν είναι βουλευτές.
0: Και ο κύριος Πολάκης, ο οποίος έκανε λόγο για αυτοεξευτελισμό του κυρίου Φάμελου, ζήτησε άλλη μια φορά την παραίτησή του και είπε επίσης ότι θα πρέπει να παραιτηθούν όσοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν και στον ΣΥΡΙΖΑ με τις εξελίξεις και το επόμενο διάστημα να είναι ραγδαίες.
7: Τα μαζεύουνε και φεύγουνε.
8: Όπα τέτοια. Ένας-ένας.
0: Ένας-ένας.
2: Και έβαλε στο μαντήλι καλαματιανό. Και λέω θα βάλει τώρα θα πούμε κάτι και για τον Σαμαρά. Τα είπαμε βέβαια και τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά ταιριάζει.
0: Τι θες να φωνάζω, ελάς, Αντώνη Σαμαράς.
2: Όχι. Λοιπόν, θα πεις κάτι πριν ναι. πάμε. Ναι, βεβαίως, πες.
0: Λοιπόν, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες στα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public less, δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
2: Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο θέμα που σας είπα που αφορά το Δήμο Διονύσου και έχει προκαλέσει την δυσαρέσκεια και την έντονη, να μην πω όργη, των πολιτών εκεί των δημοτών, γιατί σε έργα πεζοδρόμησης και βιοκλιματικής αλλαγής του Δήμου, ο Θεός να τα κάνει, κόβονται δέντρα. Δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Εγώ το πήρα αργά χαμπάρι. Με πήραν κάποιοι δημότες τηλέφωνο και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Καριστινό, δικηγόρο και δημοτικό σύμβουλο, επικεφαλής της παράταξης του Νέου Διονύσου. Κύριε Καριστινέ, καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
5: Καλή σας ημέρα κύριε Καλαμαράκη, καλή σας ημέρα κύριε Αρκάντου, σε εσάς και στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει στο Δήμο, γιατί πραγματικά και μηνύματα έχουν έρθει όταν είπαμε

0: στρατιώτες ανησυχούν, τρέμουν στην κυριολεξία. Έχουμε σε εξέλιξη ένα έργο βιοπλιματικής ανάπλασης, το οποίο έχει προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Σας μιλάω κυριολεκτικά σε όλους τους κατοίκους από τους οποίους περνάει το συγκεκριμένο δρόμο, τις κατοικίες των οποίων περνάει το συγκεκριμένο έργο. Δηλαδή, έχω τηλέφωνα, μιλάμε για δεκάδες κατοίκους, οι οποίοι μου λένε ότι η πρόθεση, η οποία εκδηλώθηκε από υπεργολάβους, να κόψουν υγιέστατα πεύκα, προσέξτε τώρα την αντίθεση, να κοπούν υγιέστατα πεύκα όρημα, δηλαδή που είναι απολύτως έτσι, προσφέρουν το οξυγόνο και ουσιαστικά έχουν δημιουργήσει
1: υγιή δέντρα.
0: Ακριβώς τα οποία εδώ, ο κόσμος ξέρετε, έχουμε πλέον σε όλο το Δήμο Διονύσου. Σχεδόν 50.000 κατοίκους. Όλοι αυτοί ήρθαν για να απολαύσουν μια κατάσταση που να σας πω, ένα περιβάλλον διαφορετικό. Στη δροσιά έχουμε 6 με 7 βαθμούς για να καταλάβουν και όλοι οι ακροατές μας. 6 με 7 βαθμούς λιγότερους από το κέντρο της Αθήνας. Ούτως ή άλλως, χάρη στο κλίμα που έχουμε.
1: Ναι, άρα πάντως δέντρα έχουν κοπεί, κύριε Καριστινέ, γιατί μας στείλαν και φωτογραφίες. Εμένα μου στείλαν φωτογραφίες. Για να γίνουν αυτά τα πεζοδρόμια με τους κυβόλυθους, κόβονται δέντρα.
0: Μα είναι δυνατόν αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς είναι ο απόλυτος παραλογισμός.
1: Δεν χρειάζεται άδεια του δασαρχείου για τις κοπές αυτές των δέντρων. Αυτό
0: εξαρτάται από πού βρίσκεται το κάθε περιοριστικό. Πρόκειται για μια δεδαλώδη νομοθεσία. Αλλά ας μην κολλήσουμε την νομοθεσία, σας το λέω εγώ ως δικηγόρος. Ασχολήσουμε στην ουσία. Είναι δυνατόν, κυρία Κάτζη και κύριε Καλαμαράκη, να κόβουμε ένα πεύκο και να λέμε ότι θα το αντικαταστήσουμε με βιοκλιματικό κυβόλυθο? Σοβαρά τώρα. Σοβαρά τώρα. Είναι δύσκολο με πείσει οποιαδήποτε βιοκλιματική λογική ότι ένα κυβόλυθο, όσο και από όποιο υλικό και αν είναι κατασκευασμένο, είναι καλύτερο από ένα μεγάλο όριμο πεύκο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά. Η μελέτη, εάν προβλέπει τέτοια πράγματα, είναι βέβαια θα μας βρει απέναντι και καλό θα είναι, νομίζω για όλους, να προβούν σε μια τροποποίησή της έτσι ώστε και τα πεύκα να παραμείνουν και από εκεί. Είναι να γίνει για το καλό της πόλης, να γίνει. Θα το υποστηρίξουμε. Αλλά ξαναλέω, δεν θα επιτρέψουμε να κοπεί κανένα υγιές και όριμο πεύκο στην πόλη μας. Είναι αυτά τα οποία μας έχουν κάνει να έρθουμε εδώ.
1: Ναι. Εγώ δεν το
2: θέμα είναι ότι δεν είναι και η μοναδική περίπτωση που βλέπουμε και στα μηνύματα εδώ των ακροατών. Δεν είναι η μοναδική περίπτωση στην Αττική όπου συμβαίνει κάτι τέτοιο. Είναι και άλλες περιπτώσεις που μας στέλνουν ακροατές τώρα. Για παράδειγμα, έχει στείλει ο Βασίλης. Για τον κόκκινο μήλο. Υπάρχει λέει αντίστοιχη περίπτωση με τους πολίτες να αντιστέκονται. Για δείτε το λέει, αν έχει κοινά χαρακτηριστικά κάτι δεν πηγαίνει καλά. Και είναι και άλλα μηνύματα.
1: Και στα Βρυλίσια, νομίζω ήταν νωρίτερα το μήνυμα, νομίζω αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι.
0: Κύριε Καλαμαράκη και κυρία Κάτσου, επιτρέψτε μου.
1: Όχι, όχι, θα απαντήσω. Στο Θεοδόστο τον Παπανδρέου που μας στέλνει ένα μήνυμα, λέει τα πεζοδρόμια είναι για τους πεζούς και αυτό προβλέπεται από τον νόμο. Όχι, όχι. Θεοδόση μου κάνεις λάθος. Ναι, να είναι για τους πεζούς, αλλά δεν κόβουμε τα δέντρα.
0: Κυρία Κάτσου, επιτρέψτε μου να απαντήσω εγώ στην ακροατή.
1: Ναι, ναι, ναι. Και συνάδελφο, γι' αυτό το απαντώ. Είναι συνάδελφος.
0: Ακόμα καλύτερα, ακόμα καλύτερα. Δεν είπε κανείς ποτέ ότι οι πεζοί δεν έχουν δικαίωμα στα πεζοδρόμια. Αλλά εάν ο συνάδελφός σας είχε μια οποιαδήποτε οπτική επαφή με το χώρο για τον οποίο μιλάμε, θα διαπίστωνε ότι ευχερός ευχερός. Δεν μιλάμε για κάποιο κεντρικό σημείο. Έτσι. Να ξέρουμε και γιατί μιλάμε. Μιλάμε για έναν δρόμο ήπιας κυκλοφορίας στην άκρη της πόλης, όπου κάλλιστα μπορεί να γίνει μια μικρή επέκταση του πεζοδρομίου και να μην πειραχτεί το δέντρο. Και θα το παραπέμψω βεβαίως και στην εικόνα π.χ. της Κηφισιάς. Που αν έχετε περπατήσει στα βασικά της πεζοδρόμια, κανείς ποτέ δεν διανοήθηκε να πειράξει τα αιωνόβια πεύκα που υπάρχουν εκεί.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς, κύριε Καριστινέ.
0: Οπότε, ας επικρατήσει λογική επιτέλους σε αυτή τη χώρα. Και πραγματικά, επειδή επικαλούμε τη λογική, επιτρέψτε μου ένα λεπτό ακόμα. Στο συγκεκριμένο δρόμο που γίνεται το έργο, το οποίο πήγα και έκανα και ο ίδιος αυτοψία κατόπιν αιτήματος.
1: Και έτσι να κλείσουμε, κύριε Καριστινέ, σας παρακαλώ.
0: Το αντιλαμβάνομαι. Θέλω να σας πω ότι η επέκταση που έχει γίνει έχει περιορίσει ακόμα και την δυνατότητα των κατοίκων να μπουν στα πάρκινγκ τους. Το καταλαβαίνετε, σε οριζόντιες ιδιοκτησίες.
1: Εμένα το λέτε. Δεν μπορώ εγώ στο σπίτι μου, τι εννοείτε.
0: Από την ίδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου, αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση στην οριζόντια ιδιοκτησία. Σας ρωτάω, κύριε Καλαμαράκη, είναι λογικό αυτό? Και κυρία Κάτσου, είναι λογικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Δεν πρέπει το οποιοδήποτε έργο να περνά και στην τοπική κοινωνία να υπάρχει μια στοιχειώδη διαβούλευση έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά τα ολίγα, σας ευχαριστώ πολύ και εμείς
1: ευχαριστούμε.
0: Παρακαλώ πολύ στο Διόνυσο να πέσει βάρος. Το καλοκαίρι έχουμε πραγματικά κίνδυνο. Κύριε Καλαμαρά, κύριε Κάτζου, απευθύνω έκκληση από το φιλόξενο σταθμό σας και προς την κεντρική διοίκηση. Ρίξτε το βάρος σας στην πόλη μας. Από εδώ κινδυνεύει όλο το λεκανοπέδιο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα μου. Γεια σας.
1: Λοιπόν, για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το Dave Fiber, το ίντερνετ.

0: οπτικών Ινών από τη ΔΕΗ διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
1: Καλημέρα και στη Μαρία, στην περιοχή του Βαρνάβα, στον πολύβαθο Βαρνάβα, που καίγεται κάθε χρόνο, σε ανενεργό στρατόπεδο, ναι, έκοψαν και κόβουν δέντρα για αντιπυρική προστασία με την ανοχή του στρατού και του δασαρχείου. Καλημέρα και σε σένα, Μαρία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Σόφη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου στέλνουμε την αγάπη μας. Καλημέρα και στον Γιώργο που μας ακούει στη Λίμνο.
0: Ναι.
1: Να σε καλά, βρε Γιώργο, στο πανέμορφο νησί της Λίμνου. Τώρα, Αμαλία μου, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, ξέρεις ποιο είναι το ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα? Ότι λες πάμε. Και το λες πιο εύκολα. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Με το Lidl Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
11: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σήμερα, Αμαλία μου, που είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 6, έχουμε και την κλήρωση για το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Εκεί θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε ένα τριήμερο στο Ναύπλιο. Ένα τρίμερο λοιπόν για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car για να κάνετε και τις κοντινές σας εκδρομές. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και βέβαια στη σημερινή κλήρωση σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο της SeaJets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, προλαβαίνετε, μπείτε τώρα στο real.gr. Μου έλειψε, παιδιά, μου έλειψε. Η αλήθεια είναι αυτό το μακρόσυρτο και χαροπό GR της Αμαλίας μου έλειψε πάρα πολύ. Real.gr, εκεί θα βρείτε.
1: Κάτι σου έλειψε και από μένα.
0: Ναι, αυτό μόνο. Real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Νομίζω ότι προλάβαμε να εξαντλήσουμε τα περισσότερα από τα θέματα που είχαμε ετοιμάσει. Βέβαια, μείνανε κάποια εκτός. Δεν αναφερθήκαμε και στο θέμα της Θεσσαλονίκης, αλλά θα περιμένουμε και τα νεότερα από την έρευνα των αρχών σχετικά με την εγκληματική επίθεση.
1: Εντάξει, γιατί πρέπει να βρεθούν έτσι, αυτοί οι δολοφόνοι. Εστερήσαν τη ζωή μιας γυναίκας τόσο άδικα. Τόσο άδικα.
0: Και στο θέμα με τον γιατρό στο Καστελόριζο, που εκεί είναι λίγο αντικρουόμενες οι πληροφορίες.
1: Έχω μπερδευτεί, να ξέρεις.
0: Και εγώ έχω μπερδευτεί, γιατί άκουσα μια δημοσιογράφο από το Καστελόριζο που μίλησε για προσωπικά ζητήματα. Βέβαια, από την άλλη, ο δήμαρχος εκεί παραδέχεται ότι το σπίτι το οποίο διέμενε ο γιατρός δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Και έπρεπε να γίνουν διορθωτικές κινήσεις.
1: Κάποιοι λένε ότι δεν φορούσε και χειροπέδες, ότι ήταν fake όλο αυτό.
0: Αυτό το λέει ο δήμαρχος.
1: Ναι. Τι δεν ξέρω, γιατί έχω μπερδευτεί.
0: Ο ίδιος ο γιατρός λέει ότι το έκανε μήνυση ένας μαγαζάτορας, ένας επιχειρηματίας εστιατορίου.
1: Ναι.
0: Ας περιμένουμε λίγο να δούμε ακριβώς τι είναι και αυτή η υπόθεση. Και βέβαια στο Ιράν, όπου έχουμε τις εξαήμερες εκδηλώσεις για την κηδεία του Χαμενεΐ, του ηγέτη τους δηλαδή. Όπου οι Ιρανοί είναι εκατομμύρια στους δρόμους. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Σε πολύ λίγο κοντά σας έρχεται η Ρίτσα Μπιζόγλη. Εάν δεν κάνω λάθος και δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι με το συμμαθητάκι μου, με τον Γιώργο τον Παγάνη σήμερα. Οπότε θα είναι εδώ τις επόμενες δύο ώρες.
1: Ναι.
0: Εμείς θα ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8. Τελευταίο, Αμαλία μου.
1: Ναι.
0: Θα είναι Ένιο Μωρικόνε. Ο μεγάλος μαέστρος έφυγε σαν σήμερα, 6 Ιουλίου. Του 2020, ίσως ο σπουδαιότερος συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής, ο μεγάλος αυτός Ιταλός μαέστρος, και δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε με κάτι διαφορετικό από το Cinema Paradiso. Του Giuseppe Tornatore, εκεί όπου ο μικρός Σαλβατόρε, ο Τότο, μαθαίνει από τον μεγαλύτερο Αλφρέντο τα μυστικά του κινηματογράφου. Στη συνέχεια γίνεται μεγάλος και τρανός, ένας σπουδαίος σκηνοθέτης, και όταν πεθαίνει ο Αλφρέντο του αφήνει μία κόπια με τα φιλιά τα οποία είχε κόψει από τις ταινίες στη συντηρητική τότε σικελία. Το πανέμορφο τέλος λοιπόν από το Σίνεμα Παραντίσο με τη μουσική του Ένιο Μωρικόνε, για να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style. My Νότος.
5: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
6: Cool.
5: Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
7: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
8: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15.
12: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
13: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
14: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
12: Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
15: Στην άνοδο της Συγκρού. Καθυστέρηση μειώνονταν ατμήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων, Αθηνών, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι έως Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Πολύ ψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το τελευταίο 48 ώρο εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές φωτιές σε όλη τη χώρα. Μόνο σε διάσπαρτες εστίες και η πυρκαγιά στη Μάνα Αττικής, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπυρώσεις. Σε ισχύ είναι και κυκλοφορικές ρυθμίσεις στην Παλαιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σε 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς στην περιοχή. 21 άτομα έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια επιχείρηση έρευνας και εντοπισμού στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του ορμού Ισιδόρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση μεταναστών από Λέμβο σε βραχώδη ακτή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας θα διεξαχθεί η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένει να συναντηθεί με τον Ταγί Περτογάν καθώς και με τους ομολόγους του από Ουκρανία και Συρία. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε νέα πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές.
16: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και αποφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Στα πρώιμη ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκαν Αγγλία και Νορβηγία, οι οποίες θα αναμετρηθούν στις 12 του μήνα. Η Αγγλία απέκλεισε με 3-2 το Μεξικό και η Νορβηγία νίκησε με 2-1 τη Βραζιλία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά έθυρος με τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα έχουμε 6 Ιουλίου.
0: Κατά καλό καιρό, δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου και θα είμαστε εδώ μαζί μέχρι τις 12 στο ένα μικρόφωνο. Ο κύριος Νίκος Ρογκάκος δεν είναι.
1: Μεγαλώντας θα γίνει ο Νίκος Ρογκάκος.
0: Πάει, ο κύριος έχει πάρει την αδειά του, ο κύριος Νίκος Ρογκάκος, ο κύριος Γιώργος Παγάνης που θα είναι μαζί.
1: Ρίζα Μπιζόγλη, εδώ είναι στην ουσία με φιλοξενεί. Και όχι στην πραγματικότητα δηλαδή. Με φιλοξενεί για πόσο, για 2-3 εβδομάδες.
0: Ναι, έχει πάρει την αδειά του ο Νίκος να ξεκουραστεί λιγάκι, να ανανεωθεί. Πόσο να ανανεωθεί, αναρωτιόμαστε όλοι πάντα. Θα είμαστε λοιπόν εδώ μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι η Κατερίνα Βουτσά. Εάν καλέσετε στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μπορείτε πάντα να στέλνετε mail στο studio@papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει η Δήμητρα Πανανού και η Εύη Τασιόπουλου. Πώς το πάμε, πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Από πού θες, από
0: τι να πιάσεις και τι να αφήσεις.
1: Να πω μόνο ένα πράγμα, ναι. Εκτός ημερήσιας διάταξης. Χθες, επειδή επέστρεψα από τη Πελοπόννησο βράδυ αργά, ένα θεματάκι το οποίο κάπως πρέπει να το δει, δεν ξέρω τώρα, οι αρμόδιες αρχές ενδεχομένως. Εκεί στους Αγίους Θεοδόρους μέχρι τα Μέγαρα που γίνονται έργα, δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα μπορούν να κάνουν κάποιες παρεμβάσεις. Δεν είναι κανονικό πράγμα. Κυρίως οι εκδρομές οι οποίοι φεύγουν για ενδεχομένως κοντινούς προορισμούς στην Αττική και οι υπόλοιποι βέβαια μπορούμε να έχουμε να κάνουμε 2 ώρες, 2.30.
0: Εννοείς ότι τα έργα έχουν στενέψει, ας πούμε, το δρόμο?
1: Όχι,
0: αρκετά.
1: Λέω ότι χρειάζεται εκεί κάποιες παρεμβάσεις.
0: Ναι.
1: Κυκλοφοριακές, τροχονομικές, δεν ξέρω με ποιο τρόπο πάντως. Αν είναι να κυλήσει έτσι το καλοκαίρι, λέω ότι θα υπάρχει οργή.
0: Έχουν μειωθεί οι λωρίδες σε κυκλοφορίες εκεί, είναι οι ίδιες?
1: Στενεύει λόγω του αριθμού των αυτοκινήτων και κάτι πρέπει να γίνει εκεί, γιατί γίνεται σιγά σιγά ένα κυφισός και πρέπει να το φτιάξουν. Επαναλαμβάνουν οι κόσμος ο οποίος φεύγει, έτσι. Δηλαδή είναι πάρα πολλοί οι οποίοι θα πάνε να κολυμπήσουν, να κάνουν Σαββατοκύριακο.
0: Κατά καλό καιρό είμαστε. Άμα δεν πάει τώρα ο κόσμος, πότε θα πάει?
1: Α, το δούνε κάπως.
0: Κλείνω την παρένθεση. Έχει δίκιο.
1: Γιατί έτρεχα κιόλα για να μην φύγω Δευτέρα πρωί. Προλάβω να κάνω εκπομπή με τη Βουζά, να έχω γυρίσει το βράδυ της Κυριακής.
0: Μην το χάσεις αυτό. Σε παρακαλώ, μην το χάσεις.
1: Ξεκίνα εσύ από που θες. Εγώ απλά θέλω να πω ένα πράγμα μόνο, ένα σχόλιο και πες εσύ ό,τι θες. 11 χρόνια πριν, την προηγούμενη Κυριακή, θυμίζω ότι ήμασταν σε ένα δημοψήφισμα.
0: Της 5ης Ιουλίου, λες τώρα.
1: Μάλιστα. Ναι. Ναι. Ένα δημοψήφισμα με πάρα πολύ διχασμό. Και επειδή βλέπω διάφορους και διάφορες.
0: Καλά, διχασμός παραμένει ζωντανός, ωραιότατος.
1: Να τον αναβιώνει το διχασμό. Δεν βγήκε τίποτα καλό από τον διχασμό. Απλά το θυμίζω. Και αυτοί που ωφελούνται πρόσκαιρα με τα κόμματα, τα κομματίδια ή τις κομματάρες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όσοι επενδύουν στον διχασμό, εννοώ.
0: Αλλά έχει επενδύσει πολύ κόσμο στον διχασμό.
1: Ναι, απλά το βάζω σαν.
0: Και συνεχίζει να επενδύει. Έτσι, ναι. Δεν είναι. Λοιπόν, να πάμε λίγο νομίζω από τις φωτιές μεγάλες που είχαμε χθες. Έχουμε αυτή τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Φαίνεται ότι θάβουν αυτές τις εστίες που είναι τώρα. Κάνουν κάτι επιχωματώσεις, γιατί εκεί στο εργοστάσιο ανακύκλωσης δεν μπορεί να σβήσει αυτή η φωτιά όταν μιλάμε για εργοστάσιο ανακύκλωσης. Το θέμα βέβαια είναι τι θα γίνει με το νέφος. Που έχει φτάσει μέχρι τη Θεσσαλονίκη, είναι 20 χιλιόμετρα νέφος. Είναι τοξικό νέφος. Έχουν καεί πλαστικά, έχουν καεί λάστιχα. Δεν είναι μόνο χαρτί.
1: Ναι. Ένα καλοκαίρι πάρα πολύ δύσκολο, όπως και τα προηγούμενα. Θυμίζω ότι βρισκόμαστε περίπου ένα χρόνο από την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος Αιγής. Ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει στην Ελλάδα μια δυνατότητα που ποτέ στο παρελθόν δεν είχε. Με ένα συνδυασμό μέσων κατάσβεσης, με δορυφορική επίβλεψη. Νομίζω ότι σε κάποιο βαθμό ήδη αξιοποιείται το πρόγραμμα αυτό. Όμως. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Πρώτον, σε επίπεδο οργάνωσης εννοώ της πολιτείας. Και δεύτερον, λίγο να σταματήσουν αυτές οι ανακοινώσεις του τύπου υπάρχει από πίσω κάτι, γιατί κάποιοι βάζουν τις φωτιές γιατί θέλουν να ωφεληθούν. Βλέπω και ανακοινώσεις από κόμματα και στη συνέχεια προκύπτει ότι ήταν ένας κύριος ο οποίος πινιάριζε με το αυτοκίνητό του, τι έκανε εκεί με τις ζώδες του.
0: Τι να κάνουμε.
1: Ο άλλος κάπνιζε και πέταξε το τσιγάρο.
0: Και έκαψε 2 ανθρώπους, ωραιότατα.
1: Λίγη ψυχραιμία.
0: Δεν είναι κακό να πετάμε το τσιγάρο και μες στο τασάκι του αυτοκίνητου, βέβαια. Δεν είναι κακό αυτό να το πετάξει και μέσα στο. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να πετάξει τη γόπα με την κάφτρα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και να κάψει πατέρα γιο. Δεν είναι κακό.
1: 4-5 εμποφόρ έξω. Αν το πετάξει το τσιγάρο, λίγη ενσυναίσθηση θέλει.
0: Και στην Ινόη εχθέ που έπιασε αυτή τη μεγάλη φωτιά, γιατί έπιασε εκεί στο δρόμο τη. Παλιά Εθνική έπιασε και ανέβηκε η φωτιά προς τα πάνω. Βγήκε και ο Δήμαρχος, δεν βγήκανε δηλαδή κάτοικοι. Και είπε ότι πέρασε ένας άνθρωπος και πέταξε κάτι. θεωρούν ότι πέταξε ένα τσιγάρο.
1: Και να σου πω και κάτι, γιατί να μην.
0: Δεν πιάνουν έτσι μόνες τους οι φωτιές. Πιάνουν και κάποιες μόνες τους, ναι. Αλλά οι περισσότερες κάποιος τις βάζει, ένα ανθρώπινο χέρι.
1: Να το πάω και εκεί που πρέπει να το πάω, κατά άποψή μου. Ούτε ήταν η προετοιμασία φέτος με τα. Πώς το λένε,
0: με τα
1: οικόπεδα αυτή που θα έπρεπε να είναι. Και πρόσεξε, δεν αναφέρουμε στους ιδιώτες. Εγώ ξεχωρίζω και την περιφέρεια και τις κεντρικές υπηρεσίες. Γιατί όταν υπάρχουν, ρίτσα μου, νησίδες, ή όταν υπάρχουν αλσίλια, ή όταν υπάρχουν, αν θες, κομμάτια δρόμου όπου βλέπεις ότι είναι μια μικρή σαβάνα και ενίοτε και ξηραμένη κιόλας, δεν μπορεί να κατηγορήσεις ούτε την Πιζούλη, ούτε τον Παγάνη, ούτε τον κόσμο που μας ακούει.
0: Όχι, όχι, συμφωνώ.
1: Για μέλια.
0: Γενικά δεν μ' αρέσει και αυτό που όπως είπες πολύ σωστά, δεν μ' αρέσει να κατηγορεί κανείς κανέναν. Ωστόσο, λέμε ότι σε συνθήκες με 5, 6, 7 μποφόρ δεν βάζεις να. Όπως ο άλλος που έβαλε ψισταριά. Έβαλε ψισταριά να ψήσει μπριζόλες πρωινιάτικα ή μεσημεριάτικα με 7 μποφόρ. Δεν το κάνεις αυτό. Δεν σπινιάρεις όπως σπινιάρω 76χρονος να γίνουν οι σπινθήρες, να γίνει αυτό που έγινε. Και δεν πετάς τη γόπα σου να κάψεις τους δύο ανθρώπους
1: πατέρα και γιο. Και δεν βγαίνεις αν είσαι πολιτικός αρχηγός, κυρία ή κύριος, να πεις ότι από πίσω κάτι άλλο κρύβεται.
0: Ναι, καλά,
1: κρύβεται, κάτι άλλο κρύβεται. Περίμενε όμως να βγει και ανακοίνωση από το πυροσβεστικό σώμα.
0: Το ανακριτικό.
1: Και μετά κάνεις ανακοινώσεις που θέλεις.
0: Έχει δίκιο, το ανακριτικό. Ένα κομμάτι λοιπόν είναι οι πυρκαγιές, τις οποίες ήδη έχουμε ξεκινήσει. Η πρώτη δασική ήταν επί της ουσίας. Στην Νόη. Α, πόσο θυμάμαι τώρα τόσο σε τέτοιο μέγεθος.
1: Θα είναι δύσκολο το καλοκαίρι. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα έχουμε πολλές φωτιές.
0: Θα είναι δύσκολο και εμείς δεν είμαστε και πολύ ευέλικτοι ως άνθρωποι. Εντάξει. Δεύτερο κομμάτι νομίζω πολύ σοβαρό θα το βρούμε μπροστά μας μέχρι την Τετάρτη, Γιώργο. Είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ.
1: Πάμε τώρα εκεί.
0: Στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ωραία. Από ό,τι ακούω θα πάει και ο Πρωθυπουργός, νομίζω την Τρίτη θα πάει. Και διαβάζω επίσης ότι δεν έχει βρεθεί χρόνος για τη συνάντηση με τον Ερντογάν, που ούτως ή άλλως ο Ερντογάν είναι ο οικοδεσπότης εκεί.
0: Πρόσεξε, κοίταξε να δεις τι λένε. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης λένε ότι υπάρχει σύνοδος και υπάρχει και μια σύνοδος μέσα στη σύνοδο. Mm. Είναι η σύνοδος των διμερών επαφών. Κατάλαβες τι λέει. Αυτό που λες εσύ, ναι. Ότι θα γίνουν τόσες διμερείς επαφές που είναι μια άλλη, δεύτερη σύνοδος. Ναι. Νομίζω ότι μπορεί και να τον δει.
1: Εντάξει. Η σύνοδος αυτή νομίζω ότι οργανώνεται και ποντάρει πάρα πολύ εκεί ο Ερντογάν. Ρε, σε διάβαζα λέει στα έργα τα οποία έχουν κάνει γύρω-γύρω. Έχουν
0: καλά, ρε παιδάκι μου. Εντάξει.
1: Πρόσεξε,
0: 32 γίνει... ηγέτες κρατών μελών του ΝΑΤΟ θα είναι.
1: Γύρω από τη σύνοδο θα οργανώσουν οι Τούρκοι λέει μια έκθεση όπου θα πουλάνε την πραμάτια τους. Όπου πραμάτια είναι τα προϊόντα της πολεμικής βιομηχανίας.
0: Παζάρι, λες δηλαδή.
1: Θα κάνουν κανονική δουλειά. Κυρίως με τα ντρόνους και τα συναφή.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι ο Ερντογάν μπαίνει σε μια διαδικασία να αποδείξει στους Ευρωπαίους και στους Αμερικανούς ότι κοιτάξτε, εγώ εδώ πέρα έχω το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
1: Εμένα με χρειάζεστε.
0: Έχεις και τους S400 όμως μαζί με το δεύτερο στρατό.
1: Εδώ τώρα επειδή.
0: Δηλαδή έχεις κάνει και αυτή την γκάφα.
1: Εντάξει, επειδή μας πουλάνε την πολυδιάστατη πολιτική του Ερντογάν και εδώ μέσα. S400,
0: ναι.
1: Πόσο πολυδιάστατη κάνει. Κατά την ταπεινή μου άποψη, ο Ερντογάν προσπαθεί από τότε που πήρε τους S400 να διορθώσει τα λάθη.
0: Ναι.
1: Αυτό προσπαθεί να κάνει. Και σήμερα ακόμα. Αυτό το λάθος προσπαθεί να διορθώσει.
0: Ακριβώς. Έχεις και αυτό δηλαδή. Βέβαια να πούμε ότι πάει ο Τραμπ, τον έπεισε, είναι φίλος του. Δεν ξέρω, θα του δώσει κάτι, δεν θα του δώσει τίποτα, θα πει καλά λόγια μόνο. Είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που θα πάει εκεί μετά το 2009. Ο τελευταίος δηλαδή ήταν ο Ομπάμα.
1: Θα του δώσει τους κινητήρες για τα ΚΑΝ, τα τουρκικά αεροπλάνα, αεροσκάφη.
0: Τα οποία οι Τούρκοι λένε ότι είναι πέμπτης γενιάς. Αλλά...
1: Και τα οποία είναι δικά τους, αλλά είναι ολό δικά τους. Αλλά αν δεν έχουν αμερικανικούς κινητήρες, δεν μπορούν να πετάξουν αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα. Και δεύτερον, θα προσπαθήσει ο Τραμπ να δώσει και άλλα. Αλλά επειδή ο Τραμπ, ξέρεις, είναι businessman, όπως λένε και στο χωριό μου, στο τέλος της ημέρας θα κοιτάξει να δει τι ζημιά έχει υποστεί από αυτά τα δώρα που θέλει να κάνει μέσα στο κόμμα του και μέσα στις μετρήσεις. Γιατί ξέρεις ότι κάνουν οι Αμερικανοί, οι μετρήσεις που κάνουν είναι progressive και είναι daily μετρήσεις. Και αυτός έχει εικόνα στο τέλος της ημέρας, ή ξέρω εγώ το πρωί της επόμενης ημέρας, τι ζημιά έχει υποστεί.
0: Ναι.
1: Θα δει λοιπόν τι ζημιά του προκαλεί όλη αυτή η ιστορία και
0: γιατί
1: θα το ξαναδεί.
0: Σε διάμεσες λες, ναι, αλλά νομίζω ότι δεν πολύ ασχολούνται οι Αμερικανοί, δηλαδή η Αμερικανική κοινή γνώμη με την Τουρκία. Με άλλα πράγματα ασχολείται και άλλα ήταν τα κριτήρια που τον ψήφισαν. Το θυμάσαι
1: προφανώς,
0: καλά.
1: Προφανώς.
0: Ήταν η τσέπη του, ήταν η οικονομία, ήταν οι τιμές και αυτό το βρίσκουν μπροστά του.
1: Και αλλά... υπάρχει ένα φάκελο, Ρίτσα μου, από ό,τι έχω διαβάσει, ο οποίο βρίσκεται μόνιμα στο γραφείο του Προεδρού, είτε είναι πρόεδρο ο Ντόναλντ Τραμπ, είτε είναι ο Μπάιντεν, είτε είναι ο επόμενο ή η επόμενη. Ένα φάκελο, ο οποίο έχει μια μελέτη εκεί για το τι πρέπει να γίνει στην περιοχή, εκεί που μπορεί να σχηματιστεί κάτω του Αμερικανού. Ένα Κουρδιστάν. Ένα Κουρδιστάν.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτά παγούν τα σχέδια. Όταν είμαστε φίλοι, όταν βγαίνει ένα πρόεδρο των ΗΠΑ που είναι φίλο με τον Ερντογάν και τον συμπαθεί και τον αγαπάει, αυτά τα σχέδια παγούν, αλλά δεν εξαφανίζονται, ξέρω.
0: Όχι, υπάρχουν.
1: Υφίσταται.
0: Κρυώνει
1: πάντα
0: λίγο, αλλά μπορεί να ζεσταθεί. Μπορεί να ζεσταθεί, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Θα πούμε και για το Σαμαρά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να δούμε λίγο τα τη κίνηση, γιατί εγώ αρκετή βρήκα σήμερα. Βέβαια, όχι ναι. Έχουμε Παναγιώτη Βολάνιο στα καλύτερά του.
1: Καλώς τον.
0: Με Σικαγομπούλ.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ναι. Με Σικαγομπούλ.
1: Εσύ ποιος Σικαγομπούλ είσαι, Παναγιώτη?
2: Έχω δει το ντοκιμαντέρ σαν
1: περιγραφέ.
0: Ναι, γιατί εμείς το ζήσαμε, γι' αυτό λέει.
2: Δεν τα έχω ζήσει δυστυχώς αυτά.
0: Ναι, έλα Παναγιώτη, πες μας.
2: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη σταδίου στην Ομόνια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στο Παλαιό Φάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου, μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτά από τον κόμπο Φιλής μέχρι τον κόμπο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών οι καθυστερήσεις από τον κόμπο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ακριβέστατος. Έχει ακόμα.
1: Και μπράβο σου, γιατί βλέπω την ώρα που τα λέγει, κοιτούσα εγώ το χάρτη εδώ πέρα. Είναι ακριβώς όπως τα είπε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
0: Βέβαια, ο Τραμπ έκανε και μια παρέμβαση για στο Μουντιάλ. Το διάβασες. Δεν το έχω καθαρό. Ακύρωσε μια κόκκινη κάρτα ή ζήτησε την ακύρωση μια κόκκινη κάρτα στον Μπαλογκούν. Θα το δω, θα το δω. Θα το ξέρει καλύτερα ο Σταυρακάκης, δηλαδή πιστεύω να βγει.
1: Εντάξει, πάντως ξέρει αν έχει τη δυνατότητα να δώσει αυτό.
0: Κατατεχθεί.
1: Νομίζω αυτό θα του δώσει το τροπέο.
0: Σε τέλο, ε.
1: Και άμα το πάρει, αν του υποσχεθούν ότι θα το πάρει και για μια μέρα στο Λευκό Οίκο, μπορεί να το πάρει.
0: Άμα τον πάρει για μια μέρα στο Λευκό Οίκο και εμένα μου πάρει στο Λευκό Οίκο, το ίδιο θα κάνω. Λοιπόν, να πούμε το τρίτο. Είπαμε δεύτερο θέμα, είπαμε και το ΝΑΤΟ. Νομίζω το τρίτο ήταν η παρέμβαση Σαμαρά. Στα social media.
1: Να με.
0: Εγώ
1: και
0: δεν το
1: για το Σαμαρά, πιστεύω.
0: Αυτό σου λέω. Δεν το έχω. Και η εικόνα διαφορετική δεν είναι, Βρε Γιώργο. Τόσα χρόνια μας αυτή τη δουλειά. Εμείς δεν τον έχουμε δει τον Άντωνη Σαμαρά. Έτσι χαλαρώνα.
1: Εξαιρετική εικόνα. Να πω κάτι. Γιατί έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, οπότε τώρα έχει αποχαρακτηριστεί. Οπότε
0: θα μπορέσω και να το
1: περιγράψω. Μια από πολλά χρόνια μου λέγε κάποιος από τους συνεργάτες του ότι ήταν ακόμα πρωθυπουργός.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Ότι γινόταν μια συζήτηση, ρε παιδί μου, είχαν ξεκινήσει δημοσκοπήσεις, εκεί πρέπει να ήταν γύρω στο 2014. Βλέπανε ότι ήταν μπροστά ο Τσίπρας, βλέπανε ότι ήταν σε μια υποχώρηση. Και κάποιοι του λέγανε ότι, πρόεδρε, να δούμε λίγο την επικοινωνία, να δούμε τι θα κάνουμε. Και τους έλεγε, σύμφωνα, επαναλαμβάνω, με περιγραφές, ότι εμένα με ενδιαφέρει να σώσει τη χώρα και δεν ασχολούμαι με την επικοινωνία.
0: 12 χρόνια πίσω τώρα μου λες, 11-12 χρόνια.
1: Χθες ασχολήθηκε με την επικοινωνία όμως.
0: Και
1: ο κύριος Σαμαράς.
0: Διαφορετικά, δηλαδή. Φαινόταν ότι είχε γίνει δουλειά, ότι ο ίδιος, έτσι όπως τον ξέρουμε εμείς, όσο τον έχουμε παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια σε αυτή τη δουλειά, ήταν χαλαρός.
1: Ναι, δύο παρατηρήσεις.
0: Ήταν άνετος.
1: Η πρώτη παρατήρηση. Καταλαβαίνω ότι πάει σαν το πόλεμο. Δηλαδή, νομίζω στο βαθμό που κατάλαβα το βιντεάκι αυτό, του άρεσε κιόλας.
0: Είναι πολιτικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό το πόλεμο σημαίνει θα είναι το TikTok, θα είναι το YouTube, λέω πλατφόρμες τώρα.
0: Ναι.
1: Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι θα το πάει. Δεν πάει σε τακτική αντιμετώπιση. Θα πάει να βρεθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία να χτυπηθεί στην παρούσα φάση προγραμματικά.
0: Ναι.
1: Υπόνοιες πολιτικής είχε το βιντεάκι. Δεν είχε πολιτική όμως.
0: Δεν είχε. Αν κάνεις κόμμα πρόεδρε, θα πούνε ότι.
1: Αυτό τι είναι, πολιτική.
0: Δηλαδή να παράξει πολιτική, να καταθέσει μια πρόταση. Ενώ είσαι ένα βίντεο στα social media, δεν το κάνεις.
1: Ωραία. Λες, αναφέρεται σε 3-4 πράγματα.
0: Ναι.
1: Οκ. Επιγραμματικά.
0: Άσε την τώρα, Μπακογιάννη. Είναι ένα άλλο κομμάτι. Άσε αυτό το κομμάτι.
1: Αυτό δεν ήταν πολιτική, κατά μου.
0: Αυτό δεν ήταν πολιτική. Είναι κάτι άλλο. Είναι μια απάντηση που εκκρεμούσε.
1: Σε αυτά λοιπόν που αναφέρεται.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Ρωτάω. Ήταν ή δεν ήταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το 19 και το 23.
0: Ήτανε. Αλλά διατύπωσε μια άποψη να μην προχωρήσουν παρακάτω.
1: Κάτσε εσύ. Ναι, τη διατύπωσε.
0: Ως πρώην πρωθυπουργός, λοιπόν, θα θεωρούσε αυτονόητο ότι θα τα δεχτούνε.
1: Όταν ήταν πρωθυπουργός, Σαμαράς περίμενε από κάποιον μέσα στη Νέα Δημοκρατία να του πει τι να κάνει.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Σου λέει όμως
1: εγώ. Ρωτάω. Περίμενε. Τον Καραμαλή, ας πούμε.
0: Είναι ένα παράπονο ότι δεν έδειξε κανείς σεβασμό σε αυτά που έλεγα και τώρα έχουν φτάσει στο 20%
1: με τα ποσοστά.
0: Είναι ένα παράπονο.
1: Αυτό το δέχομαι.
0: Τους έλεγα, παιδιά, μην το κάνετε αυτό, μην κάνετε υιοθεσία, παιδιά, μην κάνετε το άλλο.
1: Να με πάρει ο Μητσοτάκης ένα τηλέφωνο να συζητήσουμε.
0: Αυτό προφανώς.
1: Αλλά αυτό
0: που δεν έγινε ποτέ.
1: Στη διακριτική ευχέρεια του Μητσοτάκη.
0: Εννοείται και του κάθε πρωθυπουργού.
1: Και του κάθε πρωθυπουργού.
0: Ναι, ναι, εννοείται. Εννοείται.
1: Δηλαδή εδώ ο Μητσοτάκης έχει πετύχει ένα 41% στις τελευταίες εκλογές. Πιο πίσω είχε πετύχει ένα 38%.
0: Ναι.
1: Δεν έχει πετύχει ποσοστό αυτοδυναμίας.
0: Σου λέει όμως ότι εγώ.
1: Έχει πετύχει ποσοστό αυτοδυναμίας.
0: Επειδή έχω κυβερνήσει τη χώρα στα δύσκολα, ναι. Άκουσε με και εμένα.
1: Το δέχομαι αυτό που λέει.
0: Και βάζει ατζέντα συγκεκριμένη, εθνικά.
1: Αυτή είναι η κριτική.
0: Ναι, αυτή,
1: αυτή είναι.
0: Αυτή ήταν
1: εγώ πάντα. Περιμένω να ακούσω και άλλα πράγματα.
0: Και για τους μικρομεσαίους. Και αυτό το έχει ανεβάσει
1: ναι,
0: πολύ.
1: Αυτό πάρα δεν ξέρω τώρα το. Αν.
0: Και αυτό το ανεβάζει σιγά σιγά. Το Ταμείο Ανάκαμψης οι μικρομεσαίοι το λέει. Το
1: περιμένω
0: παραφέρει.
1: Περιμένω περισσότερα όμως εγώ, Ρητσακή. Δηλαδή περιμένω να κάνει μια ανάλυση. Να μας πει για σε ποιους αναφέρεται.
0: Τα πράγματα. Εννοείς σε ποια πρόσωπα, σε ποιους υπουργούς.
1: Αναφέρεται. Γιατί έχω βαρεθεί. Το λέγα και χθες, προχθές στο Χουδαλάκι. Έχω βαρεθεί αυτή τη συζήτηση του τύπου τα καρτέλ. Οι ισχυροί.
0: Οι μεσάζοντες, τους ξέχασες.
1: Οι μεσάζοντες.
0: Ωραία,
1: το καλύτερο. Ονομάτε επώνυμα. Εταιρείες.
0: Απλώς
1: θέλω να σου πω. Μας τα πείτε εσείς, παιδιά.
0: Γιώργο, επειδή είμαστε και οι δύο, ας το πούμε έτσι, στην ευρύτερη επικοινωνία.
1: Ναι.
0: Σε τέτοια βίντεο δεν κάνεις. Κάνεις,
1: ναι, ρε, φίλε,
0: κάνεις
1: ναι.
0: Γρήγορα πραγματάκια, κάνεις. Δηλαδή.
1: Λατρεμένη μου ρίτσα. Εγώ το έχω βαρεθεί αυτό. Τα καρτέλ. Οι κακοί των καρτέλ. Μάλιστα. Ποιοι είναι αυτοί. Οι ναι. Εταιρείες, όπως το λένε, οι οποίες έρχονται και δεν δίνουν, δεν μοιράζουν χρήματα. Μάλιστα, ποιες είναι οι εταιρείες. Ποιες είναι, ρε παιδιά. Ποιος είναι αυτός ο κακός ο οποίος κάπου μορφοποιείται σαν ένα σύννεφο, σαν εφιάλτης και έρχεται.
0: Ναι.
1: Α, εκτός και αν εννοούμε ότι το πρόβλημα το έχει ο Μητσοτάκης προσωπικά. Ο κακός είναι ο Μητσοτάκης.
0: Αναλόγως ποιος κάνει την καταγγελία, ποιος κάνει τη δήλωση. Για κάποιους είναι προσωπικά ο Μητσοτάκης.
1: Ναι. Ο κακός είναι ο Μητσοτάκης.
0: Για κάποιους, αναλόγως ποιος κάνει τη δήλωση, έχει και το πρόσωπο απέναντί του. Μπορεί να είναι γενικό, δηλαδή απευθείας αναθέσεις έργων, γενική κατηγορία, ή ειδικό.
1: Ωραία. Για τον Μητσοτάκη που είναι κακός. Η κυβέρνησή του δεν ήταν που επέλεξε την σύζυγο Φαραντούρη, διότι ακούω ότι είχε όλα τα προσόντα η κυρία για να υπηρετήσει
0: κυβέρνηση. Αυτό λέει ο κύριος Φαραντούρης, ότι είχε όλα τα προσόντα.
1: Όχι, το λένε και από την κυβέρνηση, από ό,τι ακούω και εγώ, ότι είχε προσόντα εξαιρετικά. Ως δημόσιος υπάλληλος, γιατί αν δεν κάνω λάθος, στην ΑΔΕ ήταν η περίπτωση.
0: Ήταν στην ΑΔΕ. Ναι.
1: Βεβαίως τα χρήματα κατά τα οποία επίσης ακούσαμε είναι εξωφρενικά πολλά. Είναι προφανές ότι συναδελφοί της στο δημόσιο.
0: Είναι
1: αυτά δεν τα πούνε ποτέ.
0: Ναι, σε ολόκληρο τον εργασιακό το ποσό αυτό δηλαδή να το ακούσεις είναι εντυπωσιακό.
1: Αλλά επειδή μου εγώ δέχομαι, είναι μια θέση λέει με Μπελόνα School of Economics, με κάποια προσόντα που έχει κυρία.
0: Τα πτυχία της λες, τα τυπικά. Ναι, ναι.
1: Ναι. Και έχει γίνει η επιλογή της, διότι θεωρήθηκε ότι για να μετατεθεί σε εκείνη την κρίσιμη θέση είναι αυτό που θα ήθελε η Ελλάδα. Να ρωτήσω κάτι. Εγώ βέβαια δεν είμαι ποτέ υπέρ της οικογενειακής ευθύνης και τσαντίζομαι όταν ακούω για οικογενειακή ευθύνη. Αλλά τώρα που ο κ. Φαραντούρης έχει.
0: Παίζεται αυτό το
1: προσωπική...
0: εργάκι. Το εργάκι παίζεται της οικογενειακής ευθύνης.
1: Τώρα που ο κ. Φαραντούρης έχει προσωπική εικόνα για την επιλογή της σύζυγου του ως της απολύτου, πώς να το πω τώρα, ταιριαστής, νόμιμης επιλογής. Ισχύει όλο αυτό το πράγμα που μας έχει πει. Ότι πρόκειται δηλαδή για εγκληματική κυβέρνηση, ότι πρόκειται για ένα σύστημα. Ότι είναι ένα καθεστώς, ισχύει.
0: Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Α, εντάξει, οκ. Okay.
0: Νομίζω ότι ο καθένας που κάνει μια καταγγελία ή στηρίζει μια υπόθεση ξεχωρίζει τις υποθέσεις. Εσύ σου λέει ότι εδώ είναι μια νόμιμη πρόσληψη. Δεν ξέρω πώς θες να το πεις. Και εδώ είναι μια άλλη περίπτωση. Γιατί το.
1: Δηλαδή εδώ δεν είναι καθεστώς. Στην περίπτωση αυτή.
0: Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι.
1: Α, δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Σε όλα τα άλλα είναι, αλλά εδώ δεν είναι καθεστώς.
0: Ξέρετε. Ξέρετε όταν πρόκειται περί αλήθειας. Δηλαδή, φαντάζομαι έτσι θα το λένε, δεν το λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Σου λέω πώς το σκέφτονται.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Αυτό είναι το τρίτο κομμάτι, δηλαδή ο κύριος Σαμαράς. Και μετά το τέταρτο, τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε την Κεντρική Επιτροπή, έτσι. Στο τέλος της εβδομάδας. Μην το ξεχνάς αυτό.
1: Τι έχουμε εδώ.
0: Την Κεντρική Επιτροπή.
1: Γιατί πήρα και να μην μας συγγνώμη από ένα φίλο και σχολιάζει τον.
0: Την καλημέρα μας, πες του.
1: Ναι, τον κύριο Σαμαράκη.
0: Ναι.
1: Λέει στο βιντεάκι ότι η Νέα Δημοκρατία έπεσε από το 40 στο 20. Πρώτον, ναι. Δεν έχει διαπιστωθεί στην κάλπη το 20. Δεύτερον, εδώ γίνεται κακός ο φίλος μου. Διαπιστώθηκε στην κάλπη το 18%. Για ποιον, λέει. Εντάξει, ναι, okay.
0: Ναι, λέει για την ακρίβεια στα νούμερα. Τώρα φαντάζομαι ότι το είπε γενικά το 20.
1: Ναι.
0: Ή το υποθέτει το 20.
1: Ναι. Συγγνώμη, Ρίτσα μου, για λίγο χάθηκα και διάβασα το μήνυμα. Πες μου που βρεθήκαμε τώρα, που βρισκόμαστε, τι κάνουμε.
0: Πού είχαμε καταλήξει, γιατί πολλού μα κόμπο.
1: ΣΥΡΙΖΑ,
0: Κεντρική Επιτροπή. Σήμερα το Πασόκ έχει συνάντηση με τα σούπερ μάρκετ. Για να δούμε τι θα βγει και σε αυτό. Σήμερα.
1: Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, σήμερα έχει και τα σούπερ μάρκετ. Νομίζω να δει, κάτσε να δει κάπου το έχω σημειώσει να δω.
1: Έχουν διευκρινιστεί αυτοί οι 2.000 κωδικοί που έχουν παγώσει, υποτίθεται.
0: Όχι, όχι. Λοιπόν, έχει συνάντηση με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδα, οι τομεάρχε του κύκλου ανάπτυξη του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, δηλαδή μπορεί να έχουμε πάλι 30 κωδικού του τύπου ένα κωδικό σε ένα πράσινο μανταλάκι, ένα κωδικό σε ένα μπλε μανταλάκι, ένα κωδικό σε ένα κίτρινο μανταλάκι, ένα κωδικό σε ένα κόκκινο μανταλάκι.
0: Δεν ξέρω αν έχει διευκρινιστεί και δεν ξέρω τι θα συζητήσουν με τα σούπερ μάρκετ. Αλλά έχει προηγηθεί και η συνάντηση με τα σούπερ μάρκετ που έκανε η κυβέρνηση. Επίσης δεν έχω καταλήξει κάτι. Ξέρεις, θεωρώ πάντα ότι τα πράγματα έχουν συζητώνται πάρα πολύ, έχουν γίνει συναντήσεις κτλ. Από το αποτέλεσμα κρίνονται όλα. Πώς το λένε αυτό με τη Γερμανία?
1: Του λένε και τη φράση, λες.
0: Ναι, πώς τη λένε.
1: Ότι στο τέλος κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί.
0: Παίζουν ποδόσφαιρο αυτό, και στο τέλος είναι Γερμανοί. Οι οποίοι βέβαια δεν.
1: Αυτό δεν επιβεβαιώθηκε στο Μουντιάλ.
0: Δεν επιβεβαιώθηκε.
1: Ούτε με τη Βραζιλία επίσης.
0: Όχι, όχι. Εγώ ήμουν με το πράσινο ακροτήρι.
1: Εσύ ήσουν με το πράσινο ακροτήρι.
0: Με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Με εντυπωσίασε.
1: Δεν είναι οικολογικό, είναι πράσινο ακροτήρι.
0: Με εντυπωσίασε το τι κατάφερε να κάνει.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι. Δεν το περίμενα ποτέ αυτό.
1: Κατερίνα, εσύ. Γιατί και εσένα σε βλέπω στεναχωρημένη. Και εσύ
0: ναι, παιδί μου, ξέρεις
1: με
0: τι.
1: Την Νορβηγία δεν είναι καμία σας. Γιατί δεν σας πιστεύω.
0: Με το Χάλακ, ναι, εντάξει. Αν δεν εννοείς το σύνολο της Νορβηγίας. Γιατί ή μονάδες της Νορβηγίας. Ή έναν παίχτη ξεχωριστό που είναι πάρα πολύ καλός παίχτης από ό,τι αποδείχθηκε.
1: Ναι. Λοιπόν, τι θα σου πω.
0: Ό,τι και να θέλεις.
1: Φεύγουμε.
0: Ναι, πάμε.

0: Real FM. Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
4: Kills.
0: In Κεφαλονιά. 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γυροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση η δική σου.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
6: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο ο Φοδωρής Αξελός. Μόνο σε διάσπαρτες εστίες και υπηρκαγιά στη Μάνδρα, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπυρώσεις. Πολύ ψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Περισσότερα στο real.gr. 21 άτομα έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια επιχείρησης έρευνας και εντοπισμού στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση μεταναστών από Λέμβο σε βραχώδη ακτή. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε νέα πυραυλική επίθεση Ρωσίας στο Κίεβο, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
8: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στο Ηράκλειο.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Πολύ αυξημένη στην Κηφισίας από Κατεχάκη ως Πανόρμου, ανατμήματα σε Βασιλίση Σοφίας και Αρδιτού και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μεταμόρφωση, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Δεύτερο ημίρο της εκπομπής. Έχεις κάτι στα χέρια σου?
1: Έχω στα χέρια μου, ναι.
0: Να είναι χρυσό.
1: Τι?
0: Να είναι χρυσό και να μου το δώσεις.
1: Να πούμε ότι έχουμε την Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων. Γεια σας, Κατερίνα. Έχουμε την Αναστασία Κυρκελεζίου στο 211-200-8200. Παρακαλώ πάρα πολύ. Και την. Κάτσε, περίμενε. Δεν είναι και βουλικλώτη η Εύη?
0: Είναι, η Εύη είναι υψηλή επιστασία.
1: Μπράβο, ναι, ναι. Και στούντιο papakirialfm.gr. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματα σας. Ούτως ή άλλως εδώ πέρα έχει γεμίσει το κατράν με μηνύματα. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Καλά, δεν τα λέω?
0: Σωστά τα λες. Έχεις πάρει το κολλάι μέχρι τις 12 θα είμαστε.
1: Ναι, ναι. Τι θες να πω τώρα, θες να μιλήσουμε.
0: Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο καταρχάς για τα μηνύματα, γιατί με τον τρόπο του συμβάλλει έτσι κι αλλιώς στην εκπομπή. Πάντα το δικό μου υπολογιστής έχει ένα μικρό προβληματάκι.
1: Ο φίλος μας ο Δημήτριος, καλημέρα Μαρόκο. Έχει πάει Μαρόκο.
0: Μπράβο, καλημέρα.
1: Όχι, εσύ δεν έχει πάει Μαρόκο. Υποστηρίζει το Μαρόκο στο Μουντιάλ.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά παίζονται δηλαδή. Μπορώ εγώ, ας πούμε, αν ενδεχομένως ποντάρω και τα λοιπά, μήπως.
1: Γιατί, νομίζω θα, αν το κάνεις.
0: Πού είναι αυτό ο Σταυρακάκης επέρα?
1: Αν το κάνεις, νομίζω ότι θα παίρνεις και πολλά λεφτά.
0: Και αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Η Ελένη ενοχλείται πάρα πολύ από τον τρόπο που τοποθετούμε και θεωρεί ότι θα έπρεπε να είμαι, λέει, σαν τον κύριο Μαρινάκη. Κοιτάξτε, Ελένη μου, είναι υποχρεωτικό, ξέρεις, να ταυτίζεσαι με αυτά που λέω. Μπορείς να έχεις τη δική σου άποψη εδώ πέρα. Επίσης, θεωρώ ότι ταυτιζόμαστε με την ίδια, δεν ταυτιζόμαστε πουθενά. Κουβέντα κάνουμε.
0: Όχι, βέβαια, γιατί να ταυτιζόμαστε, δεν είναι και απαραίτητο. Οι συζητήσεις δεν είναι για ταύτιση.
1: Ναι,
0: οι συζητήσεις είναι για ανταλλαγή.
1: Αυτό το πράγμα ακόμα στην κοινωνία δεν το έχουν αντιληφθεί.
0: Όχι, όχι, είναι για ανταλλαγή απόψεων.
1: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στη Σόφη Μαραγκίδου. Μας έχει στείλει μια υπέροχη, υπέροχη φωτογραφία. Καλημέρα, Σόφη.
1: Και στο φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος μας καλεί στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας.
0: Ποτέ δεν μας ξεχνάει.
1: Με 23 βαθμούς.
0: Και στον Κώστα που μας έχει στείλει, ναι, τον έχουμε στείλει τον Νίκο στα Κόκκινα Λουριά. Όπως του πρέπει. Στα Κόκκινα Λουριά είναι το χωριό του, αυτό το ονομαστό χωριό.
1: Υπέροχα.
0: Και στην Κατερίνα την Κάβουρα, στην Κατερίνα μας από την Πάτμο.
1: Γεια σου, Κατερίνα.

0: Και να πω και στο Βασίλη, Βασίλη Σωτηρίου λέγεται ο άνθρωπος. Καλημέρα, Βασίλη. Μόνο εσύ είσαι, αγάπη μου. Μόνο εσύ. Λέει, είναι, με παρακολουθεί γενικά, λέει, ο άνθρωπος και στα δελτία. Και το απαντάω εγώ, Γιώργο, που ξέρεις εσύ από. Ότι δεν είναι πολύ κόσμος, δεν είναι και μαζικό αυτό.
1: Ποιο παιδί μου.
0: Τη θέαση, τη τηλεθέαση.
1: Τη τηλεθέαση.
0: Ναι,
1: ναι. Λες εσύ, όλοι αντένα να βλέπουμε.
0: Έτσι,
1: σε παρακαλώ.
0: Σε παρακαλώ. Ευχαριστούμε, Βασίλη.
1: Καλημέρα μας, ο Real Blogger λέει: ελπίζω στην άκυρα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ οι δικοί μας να θέσουν όπως πρέπει τα θέματα. Θέματα που έχουμε με τους απέναντι και να μην τα ακούσουμε και από πάνω και να μας φορέσουν τετελεσμένα που θα δεχτούμε αδιαμαρτύρα χάρη τη συνοχή τη συμμαχία. Και εγώ το εύχομαι αυτό, Real Blogger, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν θυμάμαι για παράδειγμα τετελεσμένα ούτε στον Εύρο, ούτε στο Αιγαίο το 2020 με την επακούμβηση. Εκεί που πήγανε μετά και κάνανε και παράπονα στο ΝΑΤΟ. Ότι πήγανε λέει, να του καταστρέψουμε μια φρεγάτα.
0: Λοιπόν, όπως ξέρετε, αυτή την ώρα πάντα μαζί μας είναι η Cosmote Telecom. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Cosmote TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, το Release Athens επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η πρωτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο, αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την πρωτέρια. Μπείτε στα social της πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release.
0: Και μπορεί να είναι νωρίς, αλλά μην ξεχνάτε τη Real News της Κυριακής. Ο Γιώργος θα σας πει περισσότερα για τα θέματα. Είναι πάντα δυνατά και είναι αλήθεια ότι τα συζητάμε όλη την εβδομάδα. Όμως μαζί υπάρχει χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη η Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία, με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Την αγάπη μας και τα φιλιά μας στη Θεσσαλονίκη και στην Καλαμαγιά, Γιώργο Βογιατζή, και σε ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Και
0: καλημέρα,
1: στο φίλο μας τον Αβραάμ. Τον Αβραάμ, γεια σου, Αβραάμ. Ελπίζω να κάνετε καμία βουτιά, ρε παιδιά, κι εσείς. Να πάτε να κάνετε κανένα μπανάκι. Μην κοιτάτε εμείς που δεν έχουμε κάνει εδώ πέρα.
0: Εμείς έχουμε το φυσικό, το άσπρο. Το φυσικό.
1: Αυτό έχεις πάντως. Εγώ
0: γι' αυτό παίρνω τις δετρία τη μία πίσω την άλλη. Κατάλαβα τα κουτιά, γι' αυτό τα καταναλώνω. Γιατί δεν με βλέπει ο ήλιος, μόνο όταν ταΐζω τα ζώα με τα βλέπει.
1: Τι βιταμίνη είναι αυτή που λέει, εσύ, Κατερίνα?
0: Η βιταμίνη του ήλιου. Αυτή η βιταμίνη της παραλίας που λένε ότι πας, η βιταμίνη και τα λοιπά, ότι την αποκτάς όταν κάνεις μπάνια, όταν είναι αυτό. Εγώ την παίρνω σε χάπι.
1: Εγώ στις διακοπές τις παίρνω συμπυκνωμένες τις βιταμίνες.
0: Ναι,
1: από το φαγητό.
0: Λοιπόν, για πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχουμε τον κύριο Κοντογιώργη μετά.
1: Για να του θέσουμε και τα ερωτήματα.

0: διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Seajets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
11: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
10: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Όπως σας προαναγγείλαμε, κυρίες και κύριοι, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλημερίζουμε, τον ευχαριστούμε πολύ, τον κύριο Θανάση Κοντογεώργη, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό. Καλή σας ημέρα,
1: και πολλά θέματα που έχουμε να θέσουμε ερωτήματα. Καλημέρα.
0: Έκλεισε. Έκλεισε.
1: Να το πετύχουμε.
0: Τι γίνεται, Εβί? Τώρα οι καλεσμένοι.
1: Να βάλουμε εμείς τα ερωτήματα.
0: Τώρα οι καλεσμένοι φεύγουν πριν το καλημέρα.
1: Να κάνουμε τα ερωτήματα εμείς.
0: Φεύγουν.
1: Να θέσουμε και να μείνουμε και να λέμε. Να θέσουμε όλα τα ερωτήματα.
0: Πού γενικά.
1: Να καταγραφούν. Τον έχουμε. Για να δοκιμάσουμε. Κάτσε να δοκιμάσω εγώ τώρα.
0: Για δοκιμάσω.
1: Λοιπόν, κύριε Κοντογιώργη, κύριε Υπουργέ, σας έχουμε τώρα στο τηλέφωνο, μας ακούτε.
2: Εγώ σας άκουγα και πριν.
0: Νομίζαμε ότι φύγατε. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Είπατε ότι έχετε πολλά ερωτήματα, αλλά δεν ξέρω αν είναι για το Μουντιάλ γενικά.
0: Και για το Μουντιάλ. Στο Μουντιάλ θα καταλήξουμε.
1: Πετάει την μπάλα στην εξέδρα ο Υπουργός.
2: Όχι, κάθε άλλο.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Είμαστε εν αναμονή. Υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για μια συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο? Συζητείτε κάτι τέτοιο?
2: Όχι, εξ όσων γνωρίζω, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην ατζέντα. Υπάρχει μια.

0: ημερήσια διάταξη που αφορά τις εργασίες του ΝΑΤΟ ευρύτερα είναι καθιερωμένη που γίνεται αυτή τη φορά στην Τουρκία. Η ετήσια σύνοδος του ΝΑΤΟ δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποια τέτοια συνάντηση.
1: Ωραία, πάμε παρακάτω, Γιώργο, να ξεκινήσουμε. Πάμε στον Ελευθέριο Βενιζέλος.
2: Να πάμε στον Ελευθέριο Βενιζέλος, γιατί και αυτό επίσης έχει ενδιαφέρον. Ακούμε για μια σύσκεψη που θα γίνει μέσα στις επόμενες ώρες, επειδή υπήρξαν καθυστερήσεις σε πτήσεις.
0: Κοιτάξτε, καταρχήν είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Μην ξεχνάτε ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή, ειδικά για όσους είναι πολίτες εκτός Σέγγεν, ένα πλαίσιο, θα σας έλεγα, ασφάλειας που έχει να κάνει με βιομετρικές διαδικασίες που δημιουργεί καθυστερήσεις σε όλα τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Αλλά βέβαια, μην ξεχνάτε ότι είναι και καλοκαίρι. Ο ευρωπαϊκός ενέργειας χώρος είναι επιβαρημένος, πολλό δε μάλλον και στη χώρα μας. Έχει να κάνει βέβαια και με τα συστήματα της αεροναυτιλίας.
1: Με έλλειψη προσωπικού δεν έχει να κάνει.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχει να κάνει κυρίως, όπως σας είπα, με το φόρτο που υπάρχει το καλοκαίρι, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το χειμώνα δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται σε όλη την Ευρώπη. Εμείς, αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, έχουμε πάρει μια απόφαση να επενδύσουμε σε αυτά τα συστήματα και από το 27 θα έχουμε εξχρονισμένα.
2: Είναι και μονόδρομος, κύριε Υπουργέ, γιατί υπήρξαν κάποιες δυσλειτουργίες πολύ προβληματικές, στο παρελθόν βέβαια.
0: Εντάξει, θέματα ασφαλείας δεν προκύπτουν. Σε ένα βαθμό θα σας έλεγα ότι οι επιβαρύνσεις προέρχονται και από το γεγονός ότι κάνεις εδώ πέρα μια επιλογή, ότι προφανώς υπάρχει ένας μεγαλύτερος φόρτος, γιατί θα πρέπει να είσαι σίγουρος για τα θέματα ασφάλειας. Τουλάχιστον αυτό πάντως εγώ που γνωρίζω, και για τη σύσκεψη που λέτε, ότι είναι σε αυτό το πλαίσιο. Άλλωστε γνωρίζω ότι και τότε που παρουσιάστηκαν και έγινε μια ευρεία, θα σας έλεγα, δημόσια συζήτηση για τα θέματα αυτά, υπήρξε μια συγκεκριμένη επιλογή, έχουν γίνει συγκεκριμένες χρηματοδοτικές επιλογές. Αυτά τα συστήματα προχωράνε, θα τα έχουμε το 27. Λέω όμως και πάλι ότι γενικότερα ο ευρωπαϊκός εναέριος χώρος, ειδικά φέτος το καλοκαίρι, είναι πολύ επιβαρημένο.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Απλώς νομίζω ότι οι καθυστερήσεις στην Ελλάδα έχουν φτάσει ή έχουν αυξηθεί κατά 60-65%, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Όλος ο ευρωπαϊκός χώρος είναι επιβαρημένος, άρα προφανώς εδώ στη χώρα μας το πρόβλημα ίσως είναι μεγαλύτερο.
0: Δεν ξέρω αν είναι μεγαλύτερο, να δούμε τα συγκριτικά. Η εικόνα τουλάχιστον που προσωπικά εγώ, όντως είναι αυτό που λέτε εσείς, κύριε Μπζόγλη, υπάρχει με επιβάρηση. Σας λέω ότι αυτό επιτείνεται από το γεγονός ότι έχουν αλλάξει και οι διαδικασίες εισόδου στους εκτός Σέγγεν, και αυτό αφορά όλη την Ευρώπη. Λέω όμως και πάλι, ναι, είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν κρύψαμε. Για πάρα πολλά χρόνια, θα σας έλεγα και στο παρελθόν, τα συγκεκριμένα συστήματα έχριζαν μια αναβάθμιση. Η κυβέρνηση θα προχωράει αυτά τα θέματα. Από το χρόνο σας λέω ότι τα παραλαμβάνουμε. Επομένως, θεωρούμε ότι θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση και προφανώς. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν διάφορες.
1: Άρα φέτος, τώρα ας πούμε, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν υπάρχει χρόνος για αλλαγές.
0: Κοιτάξτε, θα σας το πω διαφορετικά, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει δραματικά η εικόνα. Θα πάμε έτσι στο καλοκαίρι με τις συνθήκες ασφαλείας που υπάρχουν, να εξυπηρετήσουμε όλο τον κόσμο και οι αεροπορικές και τα αεροδρόμια μας. Νομίζω ότι πάει και καλά ο τουρισμός. Προφανώς θα υπάρχουν και κάποιες καθυστερήσεις.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να θέσουμε τώρα και το ακρίβεια ή σαμαράπλητη μας, κυρία Μπζόγλη.
1: Νομίζω τον κύριο Σαμαρά πρώτα.
2: Πάμε από τον κύριο Σαμαρά.
1: Τον κύριο Σαμαρά πρώτα.
2: Χθες υπήρξε ένα βίντεο. Εκεί βεβαίως και επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και για τις πολιτικές επιλογές και για αυτά που είπε ο κύριος Σαμαράς, ότι θα έπρεπε να γίνουν διαφορετικά και δεν γίνανε και δεν τον άκουσε η κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να βλέπει τα ποσοστά της να συρρυκνώνεται. Είναι αντίπαλος ο κύριος Σαμαράς. Και όταν λέμε είναι αντίπαλος, πολιτικός αντίπαλος της κυβέρνησης πλέον.
0: Εντάξει, χθες η αλήθεια ήταν μια επέτειος 11 χρόνια από το δημοψήφισμα, από όσες πολιτικές παρεμβάσεις θα περίμενε κάποιος εχθές από οποιονδήποτε, τουλάχιστον από αυτούς οι οποίοι έζησαν στο πετσί τους, να το πω έτσι, εκείνη την περίοδο, θα ήταν προς άλλη κατεύθυνση. Αλλά αυτό το βάζω στην άκρη. Ο κ. Σαμαράς, κοιτάξτε, έχει κάνει προφανώς τις επιλογές του. Νομίζω δεν είπε κάτι καινούριο, δηλαδή σε σχέση ως προς τα πολιτικά ζητήματα τα οποία έχει θέσει το τελευταίο διάστημα. Αναφέρει και σε κάτι το οποίο αφορούσε 17 χρόνια πριν, τι έκανε με την κυρία Μπακογιάννη. Δεν ξέρω πόσο απασχολούν τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά θα κρυθούν στην πορεία. Νομίζω ότι ό,τι είχαμε να πούμε το έχουμε πει και για αυτό το θέμα. Και ο Πρωθυπουργός, νομίζω και με θεσμικό τρόπο και με σεβασμό, θα σας έλεγα, είχε εκφραστεί και σε προηγούμενη συνέντευξή του σε σχέση με το γεγονός ότι δεν θα περίμενε ή δεν περιμένει από έναν πρώην Πρωθυπουργό που έχει τιμηθεί από την παράταξη και είχε ξαναφύγει, βέβαια. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Να κάνει κάτι διαφορετικό, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία. Τώρα, το τι θα κάνει και ο Σαμαράς, θα το δούμε στην πορεία. Νομίζω ότι δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω, γιατί δεν υπήρξε και κάτι παραπάνω, εχθές, σας έλεγα, από αυτά τα δύο αποσπάσματα τα οποία κυκλοφόρησαν.
1: Είναι με συνέπεια πια η παρεμβάση του κ. Σαμαρά εναντίον της κυβέρνησης, αυτή που, δηλαδή, η μία μετά την άλλη, εμφανίζεται ως πολιτικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας πια, όχι ως τοποθέτηση γενικού περιεχομένου, αλλά είναι συγκεκριμένη.
0: Είναι μια επιλογή και σας λέω και πάλι, και αυτά τα οποία ανέφερε που έχουν γίνει 17 χρόνια πριν, κυρίως ήταν τοποθετήσεις που αφορούν το παρελθόν και δεν είπε, νομίζω, κάτι καινούριο. Δηλαδή, όσοι είδαν τα βίντεο, προφανώς μπορεί η εικονοποίηση να είναι διαφορετική, αλλά δεν κόμισε κάτι καινούριο. Ακόμα και ως προς την πολιτική ακριτική, νομίζω, έχουμε τοποθετηθεί. Δεν θεωρώ ότι αυτή, ειδικά στα εθνικά θέματα και σε άλλα ζητήματα, έχει ειδικό άοτα, τουλάχιστον από τους ανθρώπους που θα σας έλεγαν κοντά στην κυβέρνηση, βλέπουμε ένα θετικό μάτι ή με μια αναμονή, θα σας έλεγα, την κυβέρνηση τι θα κάνει, πώς θα προχωρήσουμε, τι απαντήσεις δίνει, θα μας. Από εκεί και πέρα, προφανώς απευθύνεται κάπου λίγο ο κύριος Σαμαράς. Θα τα δούμε όλα στην πορεία.
2: Εγώ σας ρώτησα, κύριε Υπουργέ, αν είναι πολιτικός αντίπαλος, γιατί ακόμα έχω στο μυαλό μου και στα αυτιά μου δηλώσεις που έχουν κάνει προβεβλημένα στελέχη της κυβέρνησης και της παράταξής σας, που λένε ότι εγώ δεν μπορώ να χτυπήσω τον Αντώνη Σαμαρά. Εγώ τον Αντώνη Σαμαρά τον εκτιμώ γιατί με έφερε στη Νέα Δημοκρατία, εγώ τον εκτιμώ γιατί με βοήθησε. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι επικοινωνιακά για την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία σε καθημερινό επίπεδο παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Έχει πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία με τα μηνύματα που θα εκπέμψει από εδώ και μπρος ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, αν συνεχίσει αυτό το αντάρτικο που κάνει?
0: Κοιτάξτε, νομίζω το τόνο και το μέτρο, εγώ αντιλαμβάνομαι και τις προσωπικές σχέσεις και είναι κατανοητές και σεβαστές, θα σας έλεγα. Και άλλωστε, νομίζω έχουμε τοποθετηθεί για εκείνη την περίοδο ότι είχε και έναν θετικό αντίκτυπο και νομίζω αρκετοί άνθρωποι είχαμε και είχαν δουλέψει και με τον κύριο Σαμαρά. Νομίζω όμως ότι βρισκόμαστε με διαφορετική βάση. Λέω και πάλι ότι δεν βρίσκω ότι έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω πραγματικά, κύριε Παγάνη και κυρία Μπιζόγλου, ως προς το συγκεκριμένο και ως προς τα πολιτικά θέματα που θέτει με τον τρόπο που τα θέτει ο κύριος Σαμαράς, αλλά βέβαια και ως προς τις προσωπικές αναφορές που κάνει. Θα σας έλεγα ότι και όλη η εικόνα και η χθεσινή και το περιεχόμενο επιτείνουν, θα σας έλεγα, μια εντύπωση και προσωπική, ότι είναι κυρίως προσωποκεντρικοί οι λόγοι που οδηγούν αυτή τη συμπεριφορά και λιγότερο πολιτική. Όλα θα φανούν στην πορεία και στο πεδίο, αν θα κάνει κόμμα, αν δεν θα κάνει, πώς θα πάει αυτό. Εντάξει,
1: και από πού θα πάρει ψήφους, βέβαια. Έτσι.
0: Οι εκτιμήσεις, ναι. Να σας πω κάτι. Εντάξει, οι εκτιμήσεις είναι κυρίως για το Μουντιάλ αυτή την περίοδο. Τα πολιτικά, όπως ξέρετε, δεν είναι γραμμικά σε καμία περίπτωση.
1: Ούτε και στο Μουντιάλ, από ό,τι φάνηκε.
2: Είναι γραμμικά τα πράγματα.
0: αυτό είναι και καλό.
1: Το Μουντιάλ των εκπλήξεων είναι, έτσι, δεν είναι?
0: Είναι καλό να υπάρχουν και εκπλήξεις, μπορεί να έχουμε κι άλλες. Αλλά νομίζω ότι στην πορεία των πραγμάτων όλα αυτά θα αποδειχθούν. Εμείς έχουμε 10 μήνες.
2: Στην πολιτική μην έχουμε κι άλλες εκπλήξεις.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Εντάξει, και γι' αυτό σας λέω ότι ειδικά στην πολιτική δεν είναι γραμμικά τα πράγματα. Μπορεί να υπάρχουν εκπλήξεις που ανατρέπουν τους σχεδιασμούς, αλλά μπορεί να υπάρχουν και εκπλήξεις εντός και εκτός εισαγωγικών σε σχέση με αυτά που περιμένουμε και τελικά να μην γίνουν. Επομένως, νομίζω ότι τουλάχιστον η κυβέρνηση, και σας το λέω και αυτό, και αυτό είναι το κλίμα και στο εσωτερικό. Καταλαβαίνω ότι έχει ένα δημοσιογραφικό πολιτικό ενδιαφέρον, δεν το υποτιμώ αλίμονο, αλλά έχω να σας πω ότι εμείς πραγματικά έχουμε 10 μήνες μπροστά μας. Όλες οι συζητήσεις και ενέργειες που γίνονται είναι να ολοκληρώσουμε όσο δυνατόν περισσότερα πράγματα και βέβαια να παρουσιάσουμε και στον ελληνικό λαό τι προτείνουμε για την επόμενη.
1: Και να μην χάσετε ψήφους, αλλά να επαναπατρίσετε άλλες. Δηλαδή, έτσι, αν δημιουργήσει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, φανταζόμαστε ότι από τη Νέα Δημοκρατία. Και από τη Νέα Δημοκρατία. Πιο σωστά θα πάει.
0: Πάντα δούμε όλα αυτά, κύριε Μπιζόγλου. Να σας πω κάτι, καμία ψήφος δεν είναι δεδομένη.
2: Ναι.
0: Καμία ψήφος. Και ειδικά σε μια συγκυρία που υπάρχει και μεταβλητότητα και ρευστότητα, δεν χρειάζεται νομίζω να είναι κάποιος πολιτικός αναλυτής για να τα διαπιστώνει αυτά. Όμως, σίγουρα μπορεί να διαπιστώνει ότι εδώ πέρα έχεις μια σοβαρή κυβέρνηση, κάνει τη δουλειά της με τα καλά της και με τα κακά της. Αυτά λέει, αυτά πρεσβεύει, απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και σίγουρα απευθύνεται σε αυτούς τους πολίτες με μια, θα σας έλεγα, κοινή λογική που θέλουν τα πράγματα να πηγαίνουν μπροστά. Αναγνωρίζουμε αδυναμίες και λάθη και προσπαθούμε να τα διορθώσουμε, αλλά σίγουρα δεν θα αποτιμήσουμε και τα βήματα πρόοδου που έχει κάνει η χώρα μας. Επομένως, οι πολιτικές μας απευθύνονται σε όλους τους πολίτες και σίγουρα δημόσιος λόγος σε αυτούς τους οποίους αναφέρω και προφανώς και εμείς προσδοκούμε όταν έρθουν οι εκλογές του 27 να γίνει αυτή η αποτίμηση αλλά αυτή και η αξιολόγηση για το μέλλον.
2: Τώρα πάνω εκεί στη ρήμη του λόγου, σας είπατε ότι έχουμε μπροστά μας 10 μήνες. Γιατί τώρα έχουμε Ιούλιο.
1: Μετράς χρονοδιάγραμμα, βγάζεις. Ντύνεσαι.
0: Χοντρικά τόσο είναι, κύριε Παναγιώτη. Έχουμε πει για συγκεκριμένους λόγους.
1: Μετράει και ο Υπουργός, μετράς και εσύ, λέει
2: τι γίνεται. Να δω τι γίνεται.
1: Να δω που μας βγαίνει, ναι.
2: Ένα τελευταίο ερώτημα από μένα.
0: Κάντε το καλοκαίρι σας. Να ξεκουραστούν όλοι. Εντάξει. Και προφανώς λέω και πάλι όλοι να φορτίσουν μπαταρίες από τέλος Αυγούστου και μετά. Εμείς εδώ θα βρισκόμαστε. Πάρξουμε καλά να είμαστε, να προχωρήσουμε τη δουλειά μας και θα έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε.
2: Έχει πολιτικό πρόβλημα η κυβέρνηση με την υπόθεση της συζύγου Φαραντούρη?
0: Κοιτάξτε, το διάβασα και εγώ. Δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω προς αυτό. Καταλαβαίνω ότι είναι μια διαδικασία που έγινε εν ώψη της ανάγκης που υπάρχουν στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία, με μια αξιολόγηση βιογραφικών. Δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση αντιλαμβάνομαι και φαντάζομαι ότι και θεωρώ ότι ειδικά σε αυτές τις κρίσιμες θέσεις υπάρχει μια αντικειμενική αξιολόγηση και νομίζω μάλλον το αποδεικνύει και αυτή η επιλογή, γιατί σε ενδιαφέρει να υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό σε αυτές τις θέσεις, γιατί μην ξεχνάτε ότι η μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία έχει μια δουλειά και να κάνει, να μεταφέρει τις εθνικές θέσεις, να συζητάει με τις υπόλοιπες με τις αντιπροσωπείες.
2: Λέτε ότι εκπληρώνει τις προϋποθέσεις που είχαν τεθεί για τη
0: θέση. Να σας είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω τώρα τις λεπτομέρειες της προκήρυξης και ούτω καθεξής. Πιστεύω ότι έχουν γίνει όλα με τον τρόπο που θα έπρεπε να γίνουν και πολλό δε μάλλον, αν η γυναίκα είχε και ένα κατάλληλο βιογραφικό, προφανώς έγινε μια αξιολόγηση και αυτό προχώρησε. Σημασία έχει και νομίζω ότι αυτό πρέπει να αναδεικνύουμε και νομίζω αυτή η κυβέρνηση το κάνει τουλάχιστον. Δεν μπαίνει σε διαιρετικές λογικές όπως ο παρελθόντος και πολλά άλλων. Τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν, εμείς και οι άλλοι. Όχι. Και με αφορμή και ότι προχθές είχαμε και αυτή χθες και την επέτειο, γιατί παρακολουθούσα και μια συζήτηση στα social και ευρύτερα για το τι έγινε πριν 11 χρόνια και γιατί δεν κινήσαμε διαδικασίες. Νομίζω ότι πάντοτε η κυβέρνηση κάνει επιλογές ενότητας και σημασία έχει προφανώς να μην ξεχνάμε όσα έχουν συμβεί, προφανώς να αναδεικνύονται για να μην ξανασυμβούν, αλλά σημασία έχει να προχωράμε μπροστά. Και εκεί πέρα προφανώς χρειάζεται να συστρατεύονται και σε κάθε θέση, είτε αυτό αφορά τη ΜΕΑ, είτε αφορά την καθημερινότητα, οι άνθρωποι που έχουν πραγματικά τις δυνατότητες να κάνουν κάτι καλύτερο για την πατρίδα μας. Έτσι πρέπει να τα βλέπουμε, νομίζω έτσι πρέπει να τα βλέπουν όλοι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Πριν όμως, μια και αναφέρθηκε 2-3 φορές στο Μουντιάλ, δεν θες να τα προγνωστικά του, δεν τα θέλεις, Γιώργο?
2: Εγώ βεβαίως θα θέλω.
1: It's coming home, τι γίνεται, πώς πάμε?
0: Κοιτάξτε, εγώ παραδοσιακά στα Μουντιάλ και στις μεγάλες διοργανώσεις είμαι με τους αδυνάμους. Μ' αρέσουν οι εκπλήξεις.
1: Ναι.
0: Θα πω όμως και με ρωτάτε ότι θεωρώ ότι όποιος προκριθεί από το ζευγάρι Μαρόκο-Γαλλία θα είναι στο τελικό και νομίζω θα είναι και θα είναι και η Αγγλία στο τελικό.
2: Μάλιστα.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την προβλέψη. Ο κ. Θανάσης Κοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό.
1: Λοιπόν, διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Η ώρα στο Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
4: Συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Real FM. Η ώρα είναι 11.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, ενώ συνεχίζεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπηρώσεις. Σε ισχύ είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παλαιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Περιορίστηκε φωτιά στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης στο ρεό Καστρο Θεσσαλονίκης που προκάλεσε τοξικό νέφος. Στο Δημαρχείο της περιοχής πραγματοποιείται σύσκεψη υπό τον Αφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς στην περιοχή. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές φωτιές σε όλη τη χώρα. Από την 1η Ιουλίου έχουν γίνει 164 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Οι 151 αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 13 από πρόθεση. Πανευρωπαϊκό φαινόμενο χαρακτήρισε τις καθυστερήσεις πτήσεων στο Ελευθέρως Βενιζέλος ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Μιλώντας στο σταθμό μας, τις απέδωσε στον φόρτο του καλοκαιριού και προανήγγειλε αναβάθμιση των συστημάτων από το 2027. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε νέα πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Μουντιάλ η απόφαση της FIFA να αναστείλει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή Φολαρίν Μπάλογκαν, δίνοντάς του το δικαίωμα να αγωνιστεί κανονικά στην νοκάουτ αναμέτρηση των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο. Σύμφωνα με τους New York Times, προηγήθηκε τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Την τρίτη θέση στο επικοντό με άλμα στα 5 μέτρα και 81 εκατοστά κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο meeting Fly Athens 2026 που έγινε στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Την πρώτη θέση πήρε ο Αμερικανός Chris Nielsen με 5 μέτρα και 91 εκατοστά και στη δεύτερη ήταν ο Γάλλος Τιμπό Κολέ με την ίδια επίδοση. Περισσότερα στο philathlos.gr.
19: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, ανεμιβόρειο έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Σιρίτσα, βλέπω εδώ το φίλο μας τον κύριο Νίκο, ο οποίος λέει καλή εβδομάδα. Ο Σαμαράς λέει αλήθειες. Ένα, δύο, ο Μητσοτάκης τον έδιωξε. Τρία, ο Μητσοτάκης θεσμικός, κρατάει τη Βουλή με 297 βουλευτές και είναι θεσμικός, ρωτάει ο κύριος Νίκος. Εγώ να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Με αφέλεια. Αφού λοιπόν δεν είναι θεσμικός και έχει τη Βουλή με 297, γιατί δεν παρετούνται οι βουλευτές από τα υπόλοιπα κόμματα να πάμε υποχρεωτικά στις εκλογές? Δηλαδή, τα ακούς ναι για το επιχείρημα. Δεν είναι θεσμικός. Και αυτό, γιατί το κοινοβούλιο θα έπρεπε να σταματήσει τη λειτουργία του κατά αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα, υπάρχει τρόπος. Παρετούνται οι βουλευτές από όλα αυτά.
0: Αναγκαστικά, λες.
1: Και ναι. Πάμε σε εκλογές.
0: Είναι ακραίο, δεν είναι? Πολύ το βλέπω.
1: Το να είναι αντιθεσμική η λειτουργία της Βουλής είναι κανονικό? Ανά όψη σου. Καταγγέλνουμε τη λειτουργία της Βουλής ως αντιθεσμική. Ναι. Δεν έχουμε χρέος ως δημοκρατικά κόμματα να σταματήσουμε την θεσμική λειτουργία.
0: Δεν συζητήσαμε καθόλου, τώρα το είδα. Το έχει στείλει ο Πάνος από την ΙΔΕΑ καθόλου την περίπτωση ντόκου, Μην τα αφήσουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Θέλω λιγάκι να το συζητήσουμε, αλλά έχει έρθει στα καλύτερά του όπως πάντα ο Σικάγο Μπούλς, ο Παναγιώτης Βολάνιος. Για να
1: λίγο του Κούκοτς εσύ τώρα.
0: Μοιάζει.
1: Όταν ο Κούκοτς ήταν νέος. Για Παναγιώτης νέος είναι.
0: Ναι.
1: Ναι, λίγο Κούκοτς είσαι.
0: Κούκοτς.
1: Σου λείπουνε,
2: δεν το περίμενα.
1: 40 πόντι σου λείπουν στο ύψος για να είσαι Κούκοτς.
2: Δεν πειράζει.
1: Ψηλό παιδί όμως.
2: Στην μπάλα δεν χρειάζομαι 40 πόντι.
1: Α, είσαι ποδοσφαιριστής. Εντάξει.
0: Ναι, για πάμε παρακάτω.
2: Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία. Στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην Ομόνοια, στις Πατησίων και Σταδίου. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοδο ανατμήματα από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών έχουν σχηματιστεί στο Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στα ευχάριστα άδειος ο Κηφισός, χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις.
0: Άδειος ο Κηφισός. Σπάνια αυτό εικόνα. Αυτό είναι η είδηση.
2: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Ταύρο και Φάλιρο. Από νωρίς το πρωί στο κόκκινο είναι η Αλιπέδου, Κόρνος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από τον κόμμο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10-15 λεπτών από τον κόμμο Πλακεντίας μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία μας τα λες. Προοδευτικά καλύτερη εικόνα στην Αττική Οδό. Βλέπω δηλαδή να μειώνεται αυτή η
0: καταστροφή. Καλά, μεσημέριασε κιόλας. Ναι, αλλά μεσημέριασε κιόλας, παιδιά. Μένει να περιμένουμε να βγούμε το σπίτι μεσημεράκι για να πάμε στη δουλειά.
1: 10 λεπτά μετά τις 11 είναι.
0: Ναι,
1: κύριε Μπιζόγλη μας.
0: Μάλιστα, κύριε Γιώργο μας. Μάλιστα, κύριε Παγάνη μας. Βλέπω, έχει δει ο Γιάννης από το Ηλίον, λέει ότι ένα αυτοκίνητο κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς δεν βγάζει τόσους πολλούς πυνθήρες ώστε να προκαλέσουν φωτιά. Γιάννη, γιατί το αναφέρουμε? Γιατί Γιάννη το λέει η πυροσβεστική. Άρα έτσι έγινε. Δηλαδή ότι έβγαλε πυνθήρες και γι' αυτό τον πήγαν και στον ανακριτή τον άνθρωπο. Δεν τον πήγαν έτσι τυχαία, τον 76χρονο. Ήταν μεθυσμένος, έκανε γύρω-γύρω με το αυτοκίνητο, έβγαλε πολλούς πυνθήρες. Τώρα πόσο γύρω-γύρω έκανε και τι πυνθήρες ήταν αυτοί, αυτό αναφέρει η πυροσβεστική.
1: Ναι, και θέλω να πω. Αυτό είναι που κατά την άποψή μου μας έχει κάνει ζημιά.
0: Ναι.
1: Ότι εγώ και εσύ και ο Γιάννης από το Ήλιον γνωρίζουμε καλύτερα από τους εμπειρογνώμονες του ανακριτικού της πυροσβεστικής. Δηλαδή αποκλείεται αυτό να συμβαίνει. Δεν έχει συμβεί. Βρείτε μου κάτι άλλο. Γι' αυτό πάμε καλά.
0: Όχι. Μα δεν είναι θέμα. Είναι θέμα ότι το λέει η πυροσβεστική.
1: Αυτό λέω, παιδί μου.
0: Ναι,
1: αυτό
0: σωστό,
1: λέω.
0: Βέβαια. Αυτό
1: λέω. Δεν είμαστε όλοι για όλα με λίγα λόγια, ρε παιδιά.
0: Όχι. Σίγουρα δεν είμαστε όλοι. Και πάλι θα αποδειχθεί έτσι. Υπάρχουν κάμερες σε αυτή την περίπτωση. Και στο άλλο, στον άλλο που πέταξε. Θα το επαναλάβω γιατί αυτό είναι μια τραγωδία ασύλληπτη. Πέταξε ο άλλος στη γόπα και πέθανε ένας πατέρας και ένας γιος. Καήκανε στο δάσος.
1: Μια τραγωδία. Αλλά να πούμε στους φίλους μας και στις φίλες μας, γιατί ορισμένοι ενδεχομένως να το αγνοούν. Κάθε κύριος, κυρία που συλλαμβάνεται με αυτού του είδους τις κατηγορίες ή τα αδικήματα έχει το δικαίωμα της υπεράσπισης. Δηλαδή θα πάει στο δικαστήριο με δικηγόρο και θα πει εγώ έκανα αυτό. Γιατί έχω την εντύπωση
0: είναι
1: ότι κάποιοι νομίζετε.
0: Λόγο μου, σωστό, βέβαια.
1: Ναι, ότι κάποιοι νομίζετε ότι εδώ κρύβονται πράγματα, ας πούμε, γιατί θρέφουν κάποιοι θεωρίες συνωμοσίας από το κοινοβούλιο, έξω από το κοινοβούλιο. Εδώ λοιπόν κρύβονται πράγματα και βρίσκεται πάντα ένας κακομοίρης που θα τον πιάσουν και θα τον βάλουν μέσα. Όχι. Έχει δικαίωμα υπεράσπισης. Θα έχει δικηγόρο μαζί του στο δικαστήριο.
0: Καλά, εννοείται, βέβαια. Και θα πει την άποψή του και θα πει τι έγινε. Αλλά 76χρονος δεν ξέρω τι μπορεί να πει. Ο άνθρωπος ήταν πολύ μεθυσμένος δηλαδή. Ήταν πάρα πολύ μεθυσμένο. Έχουμε την κυρία Αποστολάκη. Την έχουμε την κυρία Αποστολάκη.
1: Ξεκινικά.
0: Να την καλημερίσουμε λοιπόν. Έχουμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, κυρία Αποστολάκη.
3: Καλημέρα κύριε Αμπιζόγλη, κύριε Παγάνη.
1: Καλώς ήρθατε, καλημέρα.
0: Ένα ξεκινήσουμε από αυτή τη σύσκεψη που έχετε σήμερα στο ΠΑΣΟΚ με τους εκπροσώπους της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ. Ποιος είναι ο στόχος, τι θα τεθεί, τι θα ζητήσετε εσείς?
3: Κοιτάξτε κύριε Αμπιζόγλη, το ζήτημα της ακρίβειας ή μάλλον το ζήτημα της εσχροκέρδειας και της κερδοσκοπίας που είναι μια κανονικότητα στη χώρα, είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχει αναδείξει το ΠΑΣΟΚ όχι με έναν στήρο καταγγελτικό λόγο αλλά με έναν λόγο που συνοδεύεται από προτάσεις. Είναι ενδεικτικό ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι 56% από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Και θα σας έλεγα ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων είναι εκεί που πραγματικά χτυπάει κόκκινο. Είναι επίσης ενδεικτικό ότι οι δαπάνες στέγασης ή εν πάση περιπτώσει
0: ενοικία,
3: συνολικά,
0: στο ενίκιο λέτε, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι. Αλλά γενικώς υπάρχει ένα εκρηκτικό μείγμα το οποίο είναι εκείνο που οδηγεί στην μείωση της αγοραστικής δύναμης και σε μια επιτυχία σε εισαγωγικά αυτής της κυβέρνησης που τα κατάφερε να μας πάει στην, κυριολεκτικά στην τελευταία θέση αυτή τη στιγμή. Τα τρόφιμα όμως και τα είδη έτσι πρώτης ανάγκης είναι εκεί που πραγματικά δοκιμάζεται το μέσο ελληνικό νοικοκυριό και εκεί είναι που υπάρχουν και οι ολιγοπωλιακές συνθήκες της αγοράς αλλά και η απόλυτη απουσία ελέγχων. Δηλαδή η κυβέρνηση από το 19 έδωσε ένα σαφές στίγμα όχι απλώς ανοχής αλλά κάτι παραπάνω. Σας θυμίζω την αποδυνάμωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού τόσο σε ό,τι αφορά την στελέχωσή της όσο και σε ό,τι αφορά γενικότερα τους ελέγχους. Και επίσης επισημαίνω το γεγονός ότι όταν πλέον η κατάσταση έγινε εκρηκτική, η κυβέρνηση ουσιαστικά έδωσε σημασία σε γραφειοκρατικούς ελέγχους, δηλαδή σε ελέγχους στο ράφι, ενώ εδώ χρειάζονται παρεμβάσεις ουσιαστικές στις εσωτερικές υπερτιμολογήσεις των πολυεθνικών ομίλων, σε εκείνες τις συνθήκες που θα αποτρέψουν την καρτελοποίηση της λειτουργίας της αγοράς.
0: Εσείς τι θα προτείνετε βεβαίως... δηλαδή κύριε Αποστολάκη, τώρα τι θα ζητήσετε από την Ένωση, τι θα πείτε, ποια είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ?
3: Κοιτάξτε, η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι καταρχήν μια δραστική μείωση στον ΦΠΑ σε συγκεκριμένα είδη, στην οποία η κυβέρνηση κοφεύει με διάφορα επιχειρήματα, όπως για παράδειγμα ότι θεωρεί ότι δεν θα περάσει στον καταναλωτή. Γεγονός το οποίο έχει αντίλογο, θα έλεγα αποστομωτικό, πρώτον γιατί έχουμε χώρες που επιτυχώς δοκίμασαν το μέτρο, την Ισπανία, την Κύπρο, και δεύτερον γιατί η κυβέρνηση επέλεξε να μειώσει το ΦΠΑ στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Άρα σημαίνουν δύο πράγματα. Είτε κοροϊδεύει τους ακρίτες νησιώτες μας, που δεν θέλω να το πιστεύω, είτε γνωρίζει ότι περνάει στον καταναλωτή, αλλά για τους λόγους που εκείνη θέλει και ποιοι είναι αυτοί, ότι χρησιμοποιεί τον πληθωρισμό ως εργαλείο οικονομικής πολιτικής. Χρησιμοποιεί τα θηριώδη υπερέσοδα για να κάνει επιδοματική πολιτική. Άρα η λύση που προτείνει το ΠΑΣΟΚ είναι ένα άλλο μοντέλο, το οποίο η κυβέρνηση δεν μπορεί να το κάνει γιατί έχουν περάσει 7 χρόνια, άρα δεν μπορεί από αυτή την κυβέρνηση να περιμένεις ουσιαστικούς ελέγχους, ελέγχους στις εσωτερικές υπερτιμολογήσεις των πολυεθνικών ομίλων, παρεμβάσεις που θα αποτρέψουν την καρτελοποίηση της αγοράς, αυτήν που επισημαίνει ο κύριος Τουρνάρας, όχι μόνο η αντιπολίτευση, και όλα αυτά τα διαρθρωτικά και θεσμικά μέτρα, τα οποία είναι πολύ αργά για να λάβει μια κυβέρνηση που δεν θέλησε ποτέ να τα λάβει.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ πάμε θέλω να ρωτήσω.
0: Όχι, πάμε στο επόμενο θέμα.
1: Πολιτικό θα είναι και το δικό μου το ερώτημα. Ναι. Να ρωτήσω το εξής. Παρακολούθησα και τον πρόεδρο, τον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιον του οποίου στον Αντένα. Σας ακούω και εσάς, και δεν είναι η πρώτη φορά. Και έχετε μεστό πολιτικό λόγο και έχετε προτάσεις. Το ερώτημα το δικό μου το εξής. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι δίπλα αναπτύσσεται ένα καινούριο κόμμα υπό τον Άλεξ Τσίπρα με παρεμφερείς θέσεις, με αποτέλεσμα μέσα στον τρόπο που λειτουργεί πλέον η κοινωνία, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το ίντερνετ, να δημιουργείται μια σύγχυση στον κόσμο. Θέλω να πω, είναι καθαρές οι προτάσεις σας. Είναι δίπλα όμως και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, για παράδειγμα, βρεθήκατε να έχετε μια σύμπτωση στην πρόταση για την δωρεάν μεταφορά με τα μέσα μαζική μεταφορά. Σας προβληματίζει αυτή η συνύπαρξη και αυτό ο τρόπος με τον οποίο βγαίνουν και οι δικές σας θέσεις αλλά και του κόμματος του κ. Τσίπρα?
3: Κύριε Παγάνη, ζούμε σε μια δημοκρατία και η έλευση νέων με ή χωρίς εισαγωγικά κομμάτων. Είναι μια ελεύθερη επιλογή την οποία ευτυχώς το πολίτευμά μας παρέχει. Τώρα, το νέο μπορεί να μπαίνει σε εισαγωγικά στην προκειμένη περίπτωση. Το νέο μπορεί να μπαίνει σε εισαγωγικά στην προκειμένη περίπτωση. Διότι ο κύριος Τσίπρας πάρα πολύ πρόσφατα ήταν πρωθυπουργός στην Ελλάδα και ακόμα πιο πρόσφατα ήταν επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επίσης, το γεγονός ότι το Πασόκ εμφανίζεται τη μία μέρα με μία πρόταση σοβαρή, κοστολογημένη και την επόμενη μέρα υπερθυματίζει ο κύριος Τσίπρας, και νομίζω και αυτό κρίνεται από τους Έλληνες πολίτες. Αυτό που νομίζω ότι προβληματίζει γενικότερα είναι η προσπάθεια της αναβίωσης του μνημονιακού δικοματισμού. Ενός μνημονιακού δικοματισμού που χαρακτηρίστηκε από τυφλότητα και τοξικότητα και τυχόν επιστροφή σε αυτόν τον μνημονιακό δικοματισμό, τον οποίο είναι βέβαιο ότι επιδιώκουν και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας, διότι επιβιώνουν μέσω αυτού, θα αποτελέσει για τη χώρα μία σαφή πολιτική οπισθοδρόμηση. Και ξέρετε, είναι μια χώρα που δεν δοκιμάζεται μόνο η οικονομία της και η αγοραστική δύναμη των ανθρώπων. Είναι μια χώρα που δοκιμάζεται το κράτος δικαίου και είναι μια χώρα που υπάρχουν πλέον ζητήματα θεσμικής σοβαρότητας, εάν αναλογιστεί κανείς τι συνέβη προχτές με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας μας.
0: Τον κύριο Τόπο, λέτε, ναι.
3: Ναι, ναι, γιατί κοιτάξτε, αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Ο τίτλος του κλασικού μυθιστορήματος του Μίλαν Κούντερα, «Η αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι», νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει μια απόλυτη αντιστοίχηση στον τρόπο λειτουργίας αυτής της κυβέρνησης, θεσμικής σοβαρότητας, που οδηγεί εν προκειμένο σε μια εθνική ταπείνωση.
0: Για τον οποίο ζητάτε το Πασόκ να απομακρυνθεί, έτσι, επιμένετε στην πρότασή σας.
3: Είναι απορίας άξιων πως δεν έχει απομακρυνθεί ένας άνθρωπος που, λαμβάνοντας ένα Gmail, μπαίνει σε συζήτηση με φαρσέρ οι οποίοι ταπεινώνουν τη χώρα μας, και το περιεχόμενο αυτής της συζήτησης είναι ένα περιεχόμενο που αφορά ζητήματα σοβαρότητας του εσωτερικού της χώρας μας.
1: Είναι και επικεφαλής κυβερνών ασφάλειας, επιτροπής κυβερνών ασφάλειας, αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ξέρω ότι πάντα τοποθετήσετε με σοβαρότητα και με μεστότητα, εάν θεωρείτε πως αυτοί οι δύο τύποι, οι οποίοι εγώ ακούω ότι δεν είναι απλά φαρσέρα, είναι και πρακτοράτζες κανονικές του Πούτιν, έχουν ξεγελάσει στο παρελθόν πρωθυπουργούς, έχουν ξεγελάσει
0: προέδρους,
1: την Κάμαλα Χάρης που ήταν υποψήφια προέδρος, πώς εκτιμάτε ότι κάποιος από το Πασόκ δεν θα απευθεθεί, ας πούμε, αυτής της φάρσας, αν δεν είχε βοήθεια, λέω, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, παράδειγμα από την ΑΕΠ?
3: Λοιπόν, σας απαντώ, διότι συνεχώς αυτή η μεταφορά σε σχέση με το Πασόκ, σας απαντώ καταρχήν ότι αν είχε συμβεί αυτό και ήταν στέλεχος του Πασόκ που είχε υποπέσει σε αυτή την παγίδα, που είχε μάλλον πιαστεί σε αυτή την παγίδα και υποπέσει σε αυτό το ολίσθημα, θα σας διαβεβαιώνω ότι θα είχε παραιτηθεί, για να βάλω μια τελεία στην υπόθεση. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί με άλλους πρωθυπουργούς, με άλλους αρχηγούς κρατών. Θεωρώ ότι είναι αυτονόητο κάποιος που αυτοπαγιδεύεται, κάποιος που παρουσιάζει αυτού του είδους την ελαφρότητα σε ό,τι αφορά ζητήματα εθνικής ασφάλειας, να παραιτείται. Ενδεχομένως αδόξος, ενδεχομένως μέσα από μια κακιά στιγμή, αλλά σε κάθε περίπτωση να παραιτείται.
0: Μάλιστα.
3: Και μου προξενεί εντύπωση η μη αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης.
1: Ναι.
0: Τώρα να αλλάξουμε θέμα.
1: Συγγνώμη, τώρα σε αυτό, αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι,
1: αυτό που λέτε, αν και στην υπόθεση αυτή, εγώ και γενικότερα είμαι κατά της οικογενειακής ευθύνης, αλλά αυτό δεν θα έπρεπε να αφορά και τον κύριο Φαραντούρη, αν προέκυπτε ότι η μετάθεση της συζύγου του ενδεχομένως έγινε με έναν τρόπο ο οποίος ξενίζει. Γιατί το Πασό καταγγέλει τη Νέα Δημοκρατία για οικογενειοκρατία, για πώς το λένε, την καταγγέλει ως ένα σύστημα το οποίο είναι σύστημα διαφθοράς. Ποια είναι η θέση του Πασόκ σε αυτό?
3: Είναι ενδιαφέρον το άλμα το οποίο επιχειρείται και σας διαβεβαιώνω ότι θα το παρακολουθήσω. Το Πασόκ έχει καταγγείλει για οικογενειοκρατία τη Νέα Δημοκρατία πότε και πού. Η οικογενειοκρατία, για να είμαστε σοβαροί, είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι σαφές ότι αφορά τη χώρα μας. Αφορά τη χώρα μας. Αφορά τον ελληνικό λαό. Αφορά κάποιες οικογένειες, αλλά αφορά και τον ελληνικό λαό. Είναι μια μεγάλη συζήτηση για να την κάνουμε αυτό, το πώς εκλέγονται και ξαναεκλέγονται οι γη, οι κόρες, οι ανιψιοί. Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα. Αφορά τις οικογένειες που παράγουν πολιτική ισχύ, αφορά και έναν ελληνικό λαό, ο οποίος μπαίνει σε αυτή την αντίληψη και επικροτεί αυτού του είδους την κληρονομική διαδοχή. Από εκεί και πέρα το ΠΑΣΟΚ όσες φορές έχει αναφερθεί στην οικογενειοκρατία, έχει αναφερθεί σε ζητήματα που αφορούν διαφάνεια, χρηστή διοίκηση και οτιδήποτε άλλο. Από ό,τι διάβασα, το ζήτημα της συζύγου του κυρίου Φαραντούρη φέρει την υπογραφή του Υπουργού Εξωτερικών και κρατικών αξιωματούχων. Εάν υπάρχει κάτι μεμπτό, ασφαλώς οφείλει να υπάρξουν συνέπειες. Αντιλαμβάνομαι ότι εδώ υπάρχει μία γραφειοκρατική προσέγγιση ενός μιας υποψηφιότητας σε θέσεις όπου τα τυπικά προσόντα πληρούνται και με το παραπάνω και όπου η ελληνική κυβέρνηση αξιολόγησε θετικά αυτή την υποψηφιότητα. Για ποια οικογενειοκρατία μιλάτε, κύριε Παγάνη?
1: Ναι, αυτό λέω. Άρα αυτό θέλω να πω, είναι σύστημα δηλαδή, είναι αυτό που καταγγέλει το ΠΑΣΟΚ και η κυβέρνηση.
3: Με συγχωρείτε, αυτό είναι αυτό που λέτε εσείς?
1: Τι λέω εγώ?
3: Δεν νομίζω.
1: Είπατε πριν ότι αν υπήρχε οποιοδήποτε. Και το είπατε και τώρα και στην υπόθεση του κ. Φαραντούρη. Δεν έχει προκύψει κάτι. Δεν έχω δει κάποια παρανομία. Δεν ξέρω. Αν διερευνάτε υπόθεση, δεν το γνωρίζω. Δεν είμαι και αρμόδιος κιόλας. Είπατε όμως ότι σε κάθε περίπτωση, αν προκύψει κάτι. Και στην περίπτωση του κ. Ντόκου θα έπρεπε να έχει παρελθεί, να έχει αποπεμφθεί. Το ίδιο θα κάνει και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν είπατε μόλις? Σύμφωνοι, είναι μια απάντηση. Για το σύστημα της Νέας Δημοκρατίας δεν ακούτε πρώτη φορά. Δηλαδή, θέλω να πω και στελέχη σας βγαίνουν και καταγγέλνουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σύστημα εδώ, έχει ένα τρόπο με τον οποίο κυβερνά, ο οποίος δεν είναι ηθικός, ενδεχομένως δεν είναι η επιλογή σας.
3: Κύριε Παγάνη, νομίζω ότι επιχειρείτε μια μικρή σύγχυση.
1: Καμία σύγχυση. Ρώτησα νωρίτερα τον κύριο Κοντογιώργη αν έχει πολιτικό θέμα κυβέρνηση με την κόρη, με την σύζυγο Φαραντούρη.
3: Αφήστε με να ολοκληρώσω. Η οικογενειοκρατία στην πολιτική, κύριε Παγάνη, επισημαίνεται σε δύο περιπτώσεις. Είτε όταν υπάρχουν ζητήματα ηθικής τάξης, που εκεί είτε έχεις οικογενειοκρατία είτε δεν έχεις, δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να έχει αντεπιχείρημα. Είτε όταν η οικογενειοκρατία είναι η οδός της πολιτικής επικράτησης, της εκλογής, της εισόδου στην πολιτική, για οτιδήποτε άλλο μιλάμε. Άρα γι' αυτό λέω ότι νομίζω ότι δημιουργείται μια σύγχυση. Έχουμε ζήτημα διαφάνειας, ηθικής τάξεως, διαφθοράς, συναλλαγής? Όχι. Πολιτεύεται κάποιο συγγενικό πρόσωπο του κυρίου Φαραντούρη? Από ό,τι γνωρίζω, όχι. Άρα νομίζω ότι επιχειρείται μια σύγχυση και προσπαθώ να την αποκαταστήσω.
0: Λοιπόν, να πούμε και το κομμάτι της διεύρυνσης. Νομίζω έχετε ένα τρίτο πακέτο διεύρυνσης σήμερα που θα ανακοινωθεί στη Θεσσαλονίκη. Με τα ονόματα διεύρυνσης, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Σκανδαλίδης ανακοινώσει ένα ακόμη γύρο. Έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα περίπου 80 στελέχη. Καλά, δεν λέω, κυρία Αποστολάκη?
3: Ναι, ο κύριος Σκανδαλίδης είναι επικεφαλής αυτής της επιτροπής. Έχει αναλάβει μαζί με μια ομάδα άλλων στελεχών του ΠΑΣΟΚ αυτή την διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ. Και σήμερα το απόγευμα θα υπάρξει μια παρουσίαση και στη Θεσσαλονίκη, όπως πολύ σωστά αναφέρατε.
0: Μάλιστα. Να την ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αποστολάκη. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Καλημέρα. Γεια σας.
0: Πάμε σε διαφημίσεις σιγά σιγά κι εμείς.
1: Σαν και δεν πάμε.
0: Ναι, πάμε.

0: Real FM.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
8: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώνω.
10: Είναι Κεφαλονιά. 89,2.
11: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
10: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
12: Outsider, ήσουν και εσύ, Βασίλη μου. Που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
16: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.

0: για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο Φοβορής Αξελός. Χώρισε ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μανδρατική, ενώ συνεχίζει διαπχείρηση πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπηρώσεις. Σε ισχύ είναι κυκλοφορικές ρυθμίσεις στην παλαιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Περιορίστηκε η φωτιά σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο, η οποία προκάλεσε τοξικό νεφος. Σε επιφυλακή παραμένουν αρχές λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Περισσότερα στο real.gr. Πανευρωπαϊκό φαινόμενο χαρακτήρισε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης μέσω του Real FM τις καθυστερήσεις πτήσεων στο Ελευθέριος Βενιζέλος, τις απέδωσες των φόρτων του καλοκαιριού και προανήγγειλε αναβάθμιση των συστημάτων από το 2027. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε νέα πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Εδώ είμαστε, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Νίκο Παπά, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εκεί και αν έχουμε διεργασίες και θα έχουμε με την Κεντρική Επιτροπή.
1: Το Σαββατοκυριακό.
0: Ναι, ναι. 11 του μήνα.
1: Να περάσουμε για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάθε αρχή και δύσκολη λένε, αλλά περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας Προτέρια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, που ακόμα και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτά που σου ταιριάζουν, τότε δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311.
0: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Σήμερα είναι ακόμα μια υπέροχη βραδιά για θερινό και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν. Γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα, για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ρε εσύ Γιώργο, τι μήνυμα είναι αυτό που μου στείλες? Είσαι λίγο έτσι, πώς να το πω τώρα. Έχεις έτσι μια λίγο φαρμάκι στα δάχτυλα, γιατί τώρα αυτά πληκτρολογούνται, έτσι δεν είναι? Δεν τα λέει, ας πούμε, ο φίλος μας ο Γιώργος.
1: Δεν έχω δει τι έχει πει, είναι.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
0: Γεια σου Μάριε. Λέει ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης επιβιώνουν μέσω δικοματισμού του Πασόκ. Δεν το παίζει κανένας και δεν επιβιώνει. Μάριε, αυτό δεν πιστεύω να το λες για μας. Δεν είναι μομφή σε μας. Και στο Real FM και στη Real News και στο real.gr και το nikos.gr πάντα υπάρχει η τελευταία εξέλιξη και η τελευταία ανακοίνωση του Πασόκ, δημοσιευμένη βεβαίως και η εκπροσωπή του.
1: Βλέπω ότι απάντησε η κυρία Μπακογιάννη στον κύριο Σεμαρά πριν από λίγο.
0: Ναι.
1: Σε συνέντευξή της είπε λοιπόν ότι η πολιτική ιστορία του καθενός έχει γραφτεί και δεν αλλάζει και υπενθύμησε ότι πριν από 17 χρόνια η Νέα Δημοκρατία συγχώρεσε τον Σαμαρά την πτώση της κυβέρνησης και τον ανέδειξε πρόεδρο και πρωθυπουργό, προσθέτοντας ότι η ιστορία του από το 1990 είναι γνωστή και ότι θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί. Δεν το πολύ τράβηξε στα άκρα, εντάξει.
0: Μάστε.
1: Ναι, εντάξει. Αναφορές για το όσα έχουν γίνει, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν το πήγε παρακάτω. Επίσης θα το ξαναπούμε μια ακόμη φορά, το θέμα με το τοξικό νεφος είναι πολύ σοβαρό στη Θεσσαλονίκη. Από ό,τι λένε οι ειδικοί, κατεβαίνει προς τα κάτω, δηλαδή μπορεί να φτάσει και μέχρι την Αττική εξαιτίας των ανέμων. Βέβαια, όταν φτάσει πια εδώ κάτω, θα είναι αρκετά πιο. Δεν θα είναι τόσο συμπαγές, θα είναι διαφορετική σύστασή του, θα έχει αραιώσει, ας το πούμε έτσι. Αλλά επάνω σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και κυρίως για τους ανθρώπους που έχουν αναπνευστικά. Πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή.

0: Να σας πω ότι αυτή την ώρα στο real.gr το θέμα είναι ένα θέμα με ένα ρεπορτάζ τριών πολύ καλών συναδέλφων, του Παναγή Καλιατσά, του Ευάγγελου Αριτέου και του Χρήστου Μαζανίτη, από την Real News, με τίτλο «Η αμυντική συνεργασία που ανησυχεί την Άγκυρα». Έχει ενδιαφέρον. Όσοι δεν το διαβάσετε στη Real News, μπείτε τώρα να διαβάσετε. Έχει σημαντικές λεπτομέρειες, νομίζω είναι χρήσιμες και για την ευρικότητα στην Άγκυρα, αλλά και για την επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη.
1: Και στο ενικός.gr ένα από τα πρώτα θέματα είναι αυτό που έγινε στο Χαϊδάρι, η καταγγελία ότι πλάκωσαν ένα γιατρό μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο. Έγινε μια παρατήρηση από τη λέει ο ίδιος.
0: Τι είναι αυτό ρε, ο άνθρωπος είναι, τον είδες πως είναι.
1: Ναι, τον έχουν κάνει μαύρο. Έκανε μια παρατήρηση για τον κινητό.
0: Ναι.
1: Και τον κάνανε μαύρο.
0: Και του ρίξανε γροθιές.
1: Ναι, είναι χτυπημένος δηλαδή. Πολύ χτυπημένος.
0: Ναι. Στέλιο μου, δεν έχεις καταλάβει προφανώς την ουσία της ερώτησης. Είναι δικαίωμά σου. Εγώ λέω απλώς ότι. Επαναλαμβάνω για την υπόθεση αυτή που με ρωτάς για την σύζυγο του κυρίου Φαραντούρη. Ξεκίνησα και στην εκπομπή εδώ σήμερα με τη Ρίτσα, αλλά και υποδεχόμενος την κυρία Αποστολάκη μαζί με τη Ρίτσα πάλι. Είπα ότι δεν είμαι υπέρ της οικογενειακής ευθύνης ποτέ και σε καμία περίπτωση.
1: Από την αρχή το είπες και την πρώτη ώρα.
0: Δύο. Είπα επίσης ότι από αυτά που έχω διαβάσει, η γυναίκα αυτή, η συγκεκριμένη κυρία, ήταν και τυπικά και παραπάνω από τυπικά κατάλληλη για να πάρει τη θέση. Για τα υπόλοιπα που λες, θέλω να σου πω ότι ουδέποτε τα είπα και θέλω να σου πω ότι κατά την άποψή μου, όταν καταγγέλεις ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί ως συμμορία, ένα σύστημα το οποίο κάνει, πώς το λένε, δουλειές για συγγενείς και για οικογένειες και για... Αυτό ισχύει στην περίπτωση του καταγγέλλοντος. Ισχύει. Δηλαδή τώρα είναι, ο κ. Φαραντούρης είναι το ίδιο σίγουρος ότι το σύστημα αυτό λειτουργεί με τον τρόπο που περιγράφει. Αν υπάρχει πολιτικό θέμα για την κυβέρνηση, αν υπάρχει πολιτικό θέμα για τον κ. Φαραντούρη, δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Μέχρι τώρα ξέρω ότι είναι νόματα πράγματα.
1: Μέχρι
0: αν θα γίνει έρευνα, ναι. Επίσης δεν το γνωρίζω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα.
1: Μέχρι τώρα όχι, καθόλου.
0: Το καθόλου. Πολιτικό λοιπόν κοιτάμε. Αλλά εσύ εδώ βεβαίως το πηγαίνεις εκεί που γουστάρεις να το πας.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε τον κύριο Παπά. Επιστρέφουμε με τον κύριο Νίκο Παπά.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι.
5: Νέα άνοδο καταγράφει η τουριστική κίνηση στην Ελλάδα. Αύξηση των επιβατών κατά 1,7% τον Ιούνιο στο Ελευθέριος Βενιζέλος και κατά 4,5% το πρώτο εξάμηνο του έτους δείχνουν τα επίσημα στοιχεία. Αγκάθι οι καθυστερήσεις των πτήσεων, ευρεία σύσκεψη για το θέμα, τι προτείνουν οι εμπλεκόμενοι, τι δηλώνει στον σταθμό μας ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης.

0: είσαι.
1: Έλα εδώ, δεξιά!
0: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
1: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
0: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
1: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
0: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Προτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Προτέρια. Release your energy. Προτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Άντε ρε Σιρίτσα, μίλα λίγο.
1: Λοιπόν, όπως σας προαναγγείλαμε κυρίες και κύριοι, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον καλημερισμό και τον ευχαριστούμε πολύ, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Παγάνη, κυρία Μπιζόλη, σας ευχαριστώ για την τιμή. Δεν είμαι πλέον κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, βουλευτής.
1: Μία φορά για πάντα, έτσι λέει. Δεν πειράζει.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε γιατί
1: δεν πειράζει.
0: Είναι και δύσκολες μέρες για το ΣΥΡΙΖΑ που δυστυχώς
1: μαθαίνει. Προσθέτω το ιδιότητες εγώ.
2: Προήχθην ραδιοφωνικός.
1: Ξέρετε τι γίνεται. Το καλό είναι να προσθέτει κανείς ιδιότητες, να μην αφαιρεί.
2: Σωστό.
1: Η αφαίρεση είναι το πρόβλημα, η πρόσθεση είναι πανταθετικό.
2: Σωστό.
1: Λοιπόν,
2: σωστό.
1: Έχουμε ένα κύκλο παρατήσεων βουλευτών, στελεχών, ναι. Κάποιος είναι αναμονή. Οι πληροφορίες λένε ότι ετοιμάζεται και ένα άλλο μεγάλο κύκλο. Είναι σε ένα ταραχή πολύ μεγάλη ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπροστά έχουμε την πολύ κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή. Από ό,τι μαθαίνουμε κιόλας, υπάρχουν και δεν μπορεί να στελεχωθεί και εύκολα τα μέλη της. Δηλαδή έχουν αποχωρήσει άνθρωποι, άρα θα είναι και δύσκολο η στελέχωσή της. Πού βρισκόμαστε, κύριε Παπά?
2: Βρισκόμαστε τις παραμονές μιας συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Να σημειώσω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει πολιτική γραμματεία, να γίνει μια προσπάθεια σύνθεσης στην πορεία προς τη συνεδρίαση. Και δυστυχώς έχει αναφανεί αυτό που είχαμε επισημάνει από την ψήφιση της προηγούμενης απόφασης, ότι χρειάζονται διευκρινήσεις. Η προηγούμενη απόφαση δεν έχει καταφέρει να αποτρέψει κάποιες προηγούμενες

0: Λιμένες αποφάσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ υπό το φως των νέων εξελίξεων θα πρέπει να επικαιροποιήσει την τακτική του. Δηλαδή έγινε μία πρόταση συνεργασίας, έκανε μία σαφέστατη τοποθέτηση ο Αλέξης Τσίπρας δημοσίως στον κύριο Στρόιτερ στην συνέντευξή του και αυτό θα πρέπει να αξιολογηθεί και να χαράξουμε τον δρόμο που πρέπει από εδώ και παρακάτω.
1: Και αυτό λέτε ότι πρέπει να γίνει άμεσα, δηλαδή το επόμενο Σαββατοκύριακο για παράδειγμα, κύριε Πρωθυπουργέ.
0: Στην Κεντρική Επιτροπή ακριβώς να αποφασίσουμε και να αξιολογήσουμε ποιες είναι οι συνθήκες και ως συντεταγμένη δύναμη το πώς θα πάμε στη μάχη. Δεν έχει κανένας μας, νομίζω, διεκδικήσει ή διεκδικεί εντολή απόκρυψης του προγράμματός μας ή να βάλει το κόμμα μας στο ψυγείο. Φαντάζομαι και ελπίζω να έχουν κάποιοι στο μυαλό τους ότι θα εμφανιστούν στην Κεντρική Επιτροπή, θα ψηφίσουν να μην κάνει τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ και σε δύο μέρες θα αποχωρήσουν. Αυτά, αντιλαμβάνεστε, πέρα από ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές, είναι στα όρια του αποδεκτού με βάση κάποιες στοιχειώδεις ηθικές συντεταγμένες. Έτσι δεν είναι?
2: Δεν θα εμφανιστούν καθόλου, λέτε, γιατί υπάρχει αυτή η ομάδα που λέγεται ότι είναι έτοιμη. Δηλαδή, το λένε οι άνθρωποι, το λένε και δημοσίως, κύριε Παπά.
0: Θέλω να, έτσι, για πείραμα να απευθύνω και προς τους δύο, να αλλάξουμε λίγο ρόλους, να σας απευθύνω ένα ερώτημα. Το θεωρείτε λογικό ένας άνθρωπος να εμφανίζεται στην Κεντρική Επιτροπή να βγάζει ένα πύρινο λόγο περί ενότητας, να ψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κάνει κάποια προετοιμασία για τις εκλογές, να μην απευθυνθεί σε άλλες πολιτικές δυνάμεις και σε λίγα 24 ώρα να αποχωρεί?
1: Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Μάλιστα, σας άκουσα να το βάζετε το ερώτημα και στον Νίκο Χατζηνικολάου πριν από λίγες ημέρες εδώ στο Real FM.
0: Μα κύριε Παγάνη, έχετε δίκιο. Ναι, αν κάποιος θεωρεί ότι ένα άλλο κόμμα είναι συμβατό με αυτά που θέλει. Είναι ανοιχτό δημοκρατικό πολίτευμα. Εθελοντικές ενώσεις πολιτών είναι τα κόμματα. Εγώ καλώ τους πάντες να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, συντεταγμένα να οικοδομήσουμε μια συμμαχία και να πάμε στις εκλογές, αλλά η συνθήκη του να μένω μόνο για να ψηφίζω ψυγείο και να πηγαίνω φρέσκα φρούτα αλλού.
1: Έχει δίκιο 100% για μένα.
2: Απλώς με εντυπωσιάζει πάρα πολύ και νομίζω τον κύριο Παπά το ίδιο, ότι υπάρχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, καλή κακή, από ό,τι αποδείχθηκε δεν προχωράει αυτή η απόφαση.
1: Λέει είναι αδιέξοδη.
2: Είναι αδιέξοδη.
1: Φαίνεται ότι είναι αδιέξοδη.
2: Επειδή μου αυτοανέρεση μια απόφαση η οποία ήταν και δύσκολη να πάρθει και δύσκολη.
1: Σε αυτό να τον ρωτήσουμε. Να τον ρωτήσουμε σε αυτό. Υπάρχει σχέδιο για την επόμενη μέρα και το ρωτάω έχοντας στο μυαλό μου και την πολιτική αξιοπρέπεια που έχετε δείξει μέχρι τώρα. Γιατί εσείς λέτε ΣΥΡΙΖΑ αποδευτική συμμαχία. Τελεία. Και πάμε να δούμε με ποιους άλλους μπορούμε να συζητήσουμε. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο να δούμε δηλαδή κάτι εκεί, το οποίο, να το πω ξεκάθαρα, θα είναι και στο Κοινοβούλιο την επόμενη μέρα, κύριε Παπά.
0: Ναι, κύριε Παγάνη, κυρία Μπιζόγλη, απαντώ ευθέως και με έμφαση και απευθύνομαι και στους ΣΥΡΙΖΑΟΥς και στις ΣΥΡΙΖΑΕΣ. Η παράταξη αυτή έχει απόθεμα και στελεχικό και πολιτικό και προγραμματικό. Είναι το απόθεμα, είναι το οπλοστάσιο το οποίο την έκανε από μια μικρή δύναμη της αριστεράς πρωταγωνιστική δύναμη. Υπήρξαν άλλες επιλογές και υπήρξαν επιλογές που μας στεναχωρήσανε. Και υπάρχει και μια επιθετική ρητορική απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες μέρες. Άκουσα τον κύριο Σιακαντάρη να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός ή να λέγεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο.
1: Ενώ, κύριε Παπά, ο ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίζεται την κυβέρνησή του με τον Αλέξη Τσίπρα πρωθυπουργό. Αυτό δεν είναι προβληματικό?
0: Ακλόνητα υπερασπιζόμαστε την κυβέρνησή μας. Ελπίζω και από άλλες μεριές αυτό να είναι συμπαγές και συνεχές. Είναι ανάγκη για την ελληνική κοινωνία. Είναι
1: βιώσιμη στρατηγική όμως αυτή για το μέλλον σας?
0: Απολύτως, μα εμείς δεν θα κάτσουμε να ζυγίσουμε με όρους τακτικής, με την κακή έννοια του όρου, της εφήμερης τακτικής, το εάν θα υπερασπιστούμε τις κατακτήσεις της δικής μας διακυβέρνησης. Η δική μας διακυβέρνηση, κυρία Μπιζόγλη, κύριε Παγάνη, ήταν ένα μείζον ιστορικό πολιτικό γεγονός. Ήταν η ιστορική μήτρα της κομμουνιστικής ιστορικής αριστεράς, η οποία κέρδισε την πλειοψηφία και έκανε κυβέρνηση. Αυτό είναι ένα μείζον γεγονός, ακόμα και για την ομαλή περίοδο της μεταπολίτευσης. Διότι ζούμε την ομαλότερη περίοδο, έτσι, να μην το ξεχνάμε, παρόλα τα προβλήματα. Έχω ακούσει να ελληνολογούν, η περίοδο της μεταπολίτευσης είναι η ομαλότερη περίοδος του σύγχρονου ελληνικού κράτους.
2: Άρα τώρα εσείς στην Κεντρική Επιτροπή, κύριε Παπά, ποιος είναι ο δικός σας στόχος, ο προσωπικός? Δηλαδή, έχετε συζητήσει πάρα πολύ, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει θέσει πολλά θέματα από την αρχή και δημόσια, και όχι μία φορά, πολλές φορές. Εσείς ποιος στόχος, να πάτε στη Θεσσαλονίκη με ένα κανονικό δικό σας πρόγραμμα, να κατέβετε με ένα δικό σας ψηφοδέλτιο?
0: Ναι. Έχετε δίκιο και το ρωτάτε, κυρία Μπιζόγλου. Ο στόχος λοιπόν πρέπει να είναι να προσδιορίσουμε το πώς ξεδιπλώνουμε την τακτική μας και τη στρατηγική μας για τις επόμενες εβδομάδες. Άρα θα πρέπει να υπάρξει προετοιμασία για τη ΔΕΘ. Έχουμε το πιο άρτιο πρόγραμμα στα οικονομικά, κοστολογημένο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με προτάσεις για τη φορολογική μεταρρύθμιση, με προτάσεις για την καταπολέμηση της ακρίβειας, με πάρα πολύ συμπαγείς προτάσεις για επαναφορά του δημοσίου ελέγχου σε μια τράπεζα, στη ΔΕΗ κτλ. Αυτά δεν έχει διεκδικήσει κανείς εντολή για να τα βάλει στο ντουλάπι. Προς Θεού δηλαδή. Ένα είναι αυτό, το δεύτερο βεβαίως. Είναι να δούμε με ποιο μοντέλο ηγετικό προχωρούμε από εδώ και μπρος και πώς προετοιμαζόμαστε για τις εκλογές. Δηλαδή η συγκρότηση μιας εκλογικής επιτροπής είναι νομίζω το ελάχιστο για να ξεκινήσει η προετοιμασία που κάνουν όλα τα άλλα κόμματα. Έτσι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Δηλαδή στο ρεπορτάζ είστε, βλέπετε, ακούτε, ανακοινώνουν υποψηφίους. Προφανώς η προσδοκία μας είναι η ενότητα. Αλλά αν από την άλλη μεριά έχει γίνει σαφές ότι ο μόνος τρόπος για να συναντηθεί κανείς με τον Αλέξη Τσίπρα είναι να κάνει μια προσωπική διαπραγμάτευση, εδώ πέρα όποιος επιμένει σε αυτή την πορεία μάλλον είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί για τον εαυτό του. Εντάξει, δεν είναι. Και αυτό θεμητό είναι. Αλλά είναι ασύμβατο με την εξυπηρέτηση των στόχων μιας συντεταγμένης δύναμης. Πόσο μάλλον με την κατοχή και αξιωμάτων στο όνομα αυτής της συντεταγμένης δύναμης. Έτσι δεν είναι?
2: Είναι αλήθεια όμως ότι θα είναι δύσκολο. Είναι ότι γίνεται πραγματικά η συμπλήρωση ψηφοδελτίων από τα άλλα κόμματα, γίνονται διεργασίες και εσείς έχετε μείνει πάρα πάρα πολύ πίσω. Θέμα Προέδρου υπάρχει.
0: Ούτως ή άλλως υπάρχει το θέμα των αρμοδιοτήτων του Σωκράτη Φάμουλου, το οποίο ο ίδιος με τις δημόσιες τοποθετήσεις του το έχει ανοίξει. Όταν λέει ότι δεν θα είμαστε ποτέ, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα έχουμε αντιπαράθεση. Εντάξει, αυτή τη στιγμή γίνεται μια αντιπαράθεση απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν, όπως σας είπα και πριν, δηλώσεις επιθετικές απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πρέπει και να απαντηθούν αυτά βεβαίως και να δούμε με ποια διάταξη μάχης θα προχωρήσουμε.
2: Εσείς φιλοδοξίες προσωπικές έχετε και μια τέτοια θέση?
0: Έχω τη φιλοδοξία το κόμμα μου να είναι συντεταγμένο, να προχωρήσουμε με ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας που έχει δείξει και σε άλλες ιστορικές εποχές περασμένων δεκαετιών ότι κατάφερε να αποδώσει. Να θυμίσω ότι η ΕΔΑ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση με ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας με τον Γιάννη Πασαλίδη, τον Ηλία Ηλιού. Μιλάμε για γίγαντες της πολιτικής και της
1: δημοκρατίας. Πήρε χρόνο όμως, κύριε Παπά. Αυτός ο χρόνος υπάρχει τώρα.
0: Νομίζω ότι δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Εάν δούμε την πραγματικότητα κατάματα και σταματήσουμε να παίζουμε τυφλόμυγα, μπορούμε και να προετοιμαστούμε και να είμαστε σοβαροί, αποφασιστικοί και ίσως να αυξήσουμε και τις πιθανότητες συνεργασιών, διότι αποδείχθηκε ότι με την τακτική που έχουμε ακολουθήσει μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάτι.
1: Εγώ πάντως επιμένω, επειδή σας έχω συνηθίσει και σε έναν άλλο ρόλο, θεωρώ ότι στρατηγικά είστε εξαιρετικός και στο να χαράσετε βεβαίως και, αλλά πώς θα πάτε απέναντι σε έναν Αλέξη Τσίπρα, έτσι τουλάχιστον όπως μας το περιγράφετε, με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, όπου έχει και θέσεις οι οποίες όχι εφάπτονται, ενδεχομένως είναι και κοινές, έχει και πεπραγμένα ως πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση που εσείς υπερασπίζεστε. Mm-hmm. Δεν σας εγκλωβίζει αυτή η θέση?
0: Όχι, δεν μας εγκλωβίζει. Δεν θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πολιτική δύναμη η οποία με τρόπο συμπαγή υπερασπίζεται τη διακυβέρνηση 15-19. Και βεβαίως τη μεγαλειώδη πορεία από το 10 στο 15. Έτσι, γιατί δεν φυτρώσαμε από παρθενογένεση στην διακυβέρνηση το 2015. Υπήρξε μια πορεία, υπήρχαν τα λαϊκά ξεσπάσματα, υπήρχε η παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ στα κοινωνικά και πολιτικά πράγματα με ακριβώς το οπλοστάσιο της σύγχρονης αριστεράς, και αυτό δεν μπορεί να φύγει από το δημόσιο διάλογο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η δύναμη που θα το επαναφέρει λοιπόν αυτό, και κυρίως θα το επαναφέρει όχι ως μια συζήτηση για το παρελθόν, διότι ξέρετε, την έχω ακούσει και αυτή την κριτική, μα παρελθοντολογείται. Η Νέα Δημοκρατία επίσης μιλά για το παρελθόν. Και είναι κρίσιμο, έχει καταλάβει η Νέα Δημοκρατία το πόσο κρίσιμο είναι να επικρατήσει στη δημόσια συζήτηση η ανάγνωση του παρελθόντος που κάνει η ίδια. Εμείς υπολοιπόμεθα σε αυτή τη συζήτηση. Εμείς δεν κάναμε ό,τι έπρεπε από το 19 και μετά που χάσαμε τις εκλογές για να εξηγήσουμε, να παρουσιάσουμε το δικό μας βίωμα, τη δική μας εκδοχή για το τι ακριβώς συνέβη και πώς ερμηνεύεται αυτή η πορεία. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και οπλοστάσιο στελεχών και προγραμματικό οπλοστάσιο και ιδεολογικό οπλοστάσιο για να παίξει ρόλο στις εξελίξεις. Και ξέρετε, αυτό ενδεχομένως να εξηγεί και το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Διότι ένα κόμμα με αυτές τις δημοσκοπικές επιδόσεις Κατά το μάλλον η Eton δεν θα προκαλούσε ενδιαφέρον για το τι θα συμβεί στο εσωτερικό του.
2: Α, θα περνούσε, λέει, λέτε, κάτω από τα ραντάρ.
0: Βεβαίως, διότι καταλαβαίνουν άπαντες και επιτρέψτε μου να κινηθώ οριακά και να ερμηνεύσω και το δικό σας ενδιαφέρον με κάποιο τρόπο, ότι αν το κόμμα αυτό αποφασίσει να έχει μια συντεταγμένη παρουσία, θα επηρεάσει τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Ισχύει. Εγώ το πιστεύω αυτό. Το ομολογώ.
2: Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Παπά.
2: Βέβαια,
1: να πούμε ότι θες να πούμε, αλλά θέλω να σου πω το εξής. Τώρα που μείναμε οι δυο μας, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Όταν λες οι δυο μας, εσύ και εγώ δηλαδή. Συγκεκριμένο.
1: Ναι, οι υπόλοιποι που πήγανε όλοι. Φεύγουμε κι εμείς,
2: Φεύγουμε κι εμείς. Έχει έρθει ο Μάνος και ο Μπάμπης.
1: Έχει έρθει, ναι.
2: Έχουν έρθει, έχουν πάρει θέσεις. Είναι στην προθέρμανση δηλαδή, μην καούνε κιόλα στο σύσταμα. Πρέπει να μπουν και στα μικρόφωνα.
1: Δεν είναι, δεν είναι εκπομπή, διαβούλευση.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και την Κατερίνα Βουτσά, βεβαίως. Και την Εύη Κουκλιώτη. Και την Ευαθία Τασκοπούλου. Και την Δήμητρα Πανανού. Όλους εσάς. Και την Ατάσα, την Ατάσα, δεν είπαμε.
1: Λέω σήμερα τη γλίτωση γιατί ξέρει πώ κάνει. Όταν έρχομαι και τη λέω ανέκδοτα, σηκώνεται και φεύγει. Αλλά επειδή ήταν πρώτη μέρα, σήμερα δεν θα πω.
2: Σήμερα εντάξει, στην προθέρμανση κι εσύ. Λοιπόν, φύγαμε.

0: Real FM.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Ο Ρικτο Βάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμοκρασίας.
6: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
7: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
8: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
7: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
8: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
10: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi, τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone, ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα, συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
11: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2.
12: Δελτίο ειδήσεων από την Κεφαλονιά 89,2. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 5 Ιουλίου οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου. Μετά από πρόταση του Δημάρχου Αργοστολίου Θεόφιλου Μιχαλάτου, επανεξελέγει Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου ο κ. Νικόλαος Βαλιανάτος. Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου εξελέγει η κ. Άννα Ζαπάντη. Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου ο κ. Σταύρος Παθής. Τις βραδινές ώρες του Σαββάτου ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Κεφαλνίας για την προσάραξη εστιαφόρου σκάφου σημαίας Παναμά με 5 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, 4 υπηκόους Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και έναν υπηκό Ελβετίας. Στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι του Εργοστολίου. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και το ιδιωτικό σκάφος Φάτα Μοργάνα. Το εστιαφόρο αποκολλήθηκε και κατέπλευσε αυτοδύναμα συνοδεία του περιπολικού του Λιμενικού Σώματος στο λιμάνι του Εργοστολίου, όπου κατέπλευσε με ασφάλεια. Από το Λιμεναρχείο Κεφαλνίας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε λειτουργία τέθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στους ηλεκτρονικούς καταλόγους λιποεπικουρικού προσωπικού πλην ιατρών για την κάλυψη αναγκών στις δημόσιες δομές υγείας της χώρας. Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου του 2026. Από αστυνομικούς ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος συνελήφθη απογευματινές ώρες της 3ης Ιουλίου 36χρονος ημεδαπός, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο γιοταχή στερούμενος αδείας ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Κεφαλνίας. Η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Κεφαλονιάς και Ιθάκης διοργανώνει ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με θέμα ιδιωτικό χρέος και στεγαστική κρίση την Παρασκευή 10 Ιουλίου 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εμπορικού Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Στο επίκεντρο της συζήτησης, τα κόκκινα δάνεια, οι παράνομες πρακτικές των ξένων funds, services, η ανάγκη πλαισίου ρυθμίσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, η προστασία της κύριας κατοικίας, αλλά και η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος κοινωνικής κατοικίας. Η Action Hellas, σε συνεργασία με τον Δήμο Ιθάκης και τις Δομές Πρόνοιας Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, διοργανώνει από 30 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου τρίμερο δράσεων κοινωνικής προσφοράς και υποστήριξης των κατοίκων του νησιού. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, κλιμάκιο εξειδικευμένων ιατρών και επαγγελματιών υγείας θα πραγματοποιήσει δωρεάν ιατρικές εξετάσεις και συμβουλευτική σε διάφορες ειδικότητες. Παράλληλα, θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις που απευθύνονται σε παιδιά και ενήλικες, ενισχύοντας την ποιότητα ζωής και την πρόσβαση σε σημαντικές υπηρεσίες για την τοπική κοινωνία. Θα πραγματοποιηθεί η αρχαιρατική θεία λειτουργία επί τη εορτή της μνήμης του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου την Κυριακή 12 Ιουλίου στην Ιερά Μονή Κυπουρέων στο Λιξούρι. Αρχές Ιουλίου και η παραλία του Μύρτου παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα, με τις βασικές υποδομές να έχουν πλέον ολοκληρωθεί από το Δήμο Σάμις, προσφέροντας καλύτερες συνθήκες τόσο στους επισκέπτες όσο και στους εργαζόμενους της παραλίας. Στο Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας, που διοργανώνει η χοροδία Αρμονία Πρέβεζας, θα πάρει μέρος η Ανδρική Χοροδία Αργοστολίου μαζί με τη Μαντολινάτα ενηλίκων της. Η χοροδία και η Μαντολινάτα Αργοστολίου είναι μεταξύ των επιλεγμένων σχημάτων που θα παρουσιαστούν στην επίσημη τελετή έναρξης του φεστιβάλ την 5η-9 Ιουνίου. Ο Χάρης Ελβιζάτος συνεχίζει να γράφει τη δική του σπουδαία ιστορία στον ελληνικό στίβο. Ο νεαρός άλτης της Γυμναστικής Εταιρείας Κεφαλονιάς κατέκτησε την πρώτη θέση στο Άλμα Ισύψο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ανδρών γυναικών, που διεξάγεται στα Τρίκαλα, περνώντας με επιτυχία τα 2 και 15 μέτρα και αναδεικνυόμενος πρωταθλητής Ελλάδας κάτω των 20. Χρυσή πρωταθλήτρια Ελλάδας και η αποστολή Αντωνάτου στα 100 μέτρα κάτω των 20, η Κεφαλονίτισσα Σπρίντερ κατέκτησε την κορυφή του Πανελλήνιου Πρωτάθληματος στα Τρίκαλα, τερματίζοντας πρώτη με χρόνο 11 και 68.

Δευτέρα και 6 Ιουλίου, καλή εβδομάδα. Μέρα μεσημέρι, Κεφαλονιά 89,2. Η εστία μας στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, η Ελευθερία Κουλουριώτη.

Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης, η σημερινή Παγκόσμια ημέρα ζώων όσων, Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης, λοιπόν, σε μια συμβολική και στρατηγική κίνηση, η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ανακήρυξε την 6η Ιουλίου ως Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης, επιβεβαιώνοντας την αταλάντευτη δέσμευσή της στην Ατζέντα 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η απόφαση αυτή, διαποτισμένη από το πνεύμα της διεθνούς αλληλεγγύης, αναγνωρίζει το βαθιά ριζωμένο πρόβλημα της αγροτικής φτώχειας και την ανάγκη αντιμετώπισης ως προϋπόθεση για την επίτευξη των ευρύτερων στόχων της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Η θέσπιση της Παγκόσμιας ημέρας αγροτικής ανάπτυξης επιδιώκει να ρίξει φως στη ζωή και τους αγώνες εκείνων που καλλιεργούν το έδαφος, συγκομίζουν τα θαλάσσια προϊόντα και φροντίζουν τη γη στις αγροτικές περιοχές του κόσμου. Επιδιώκει επίσης να αναδείξει το δυσανάλογο βάρος της φτώχειας, της πείνας και του αποκλεισμού που φέρουν οι αγροτικές κοινότητες, ιδίως οι γυναίκες, οι αυτόχθονες πληθυσμοί και νέοι, των οποίων η ανθεκτικότητα παραβλέπεται συχνά, και να τονίσει και το ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν αυτές οι ομάδες στην αγροτική ανάπτυξη, την εψιστική ασφάλεια και την οικολογική διαχείριση, ζητώντας την ενδυνάμωσή τους μέσω της πρόσβασης στη γη, της αξιοπρεπούς εργασίας και της συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων. Για την ενημέρωσή σας, το 80% των φτωχότερων ανθρώπων στον κόσμο ζει σε αγροτικές περιοχές και κερδίζει λιγότερα από 2,15 δολάρια την ημέρα. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι αντιμετωπίζουν οξία πολυδιάστατη φτώχεια, πάνω από τους μισούς είναι παιδιά. Ο μισός αγροτικός πληθυσμός δεν έχει πρόσβαση υγειονομική περίθαλψη, έναντι 22% στις αστικές περιοχές. Οι οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις παράγουν το 80% των τροφίμων παγκοσμίως. Οι γυναίκες αποτελούν το 43% του αγροτικού εργατικού δυναμικού, αλλά αντιμετωπίζουν εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση στη γη, την πίστοση και την τεχνολογία. Οι αγροτικές περιοχές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του κλίματος, υποφερόντας από ξηρασίες, πλημμύρες και ακραία ζέστη. Το 2024, το 83% των κατοίκων των αστικών περιοχών χρησιμοποιούσε το διαδίκτυο, έναντι κάτω από 50% στις αγροτικές περιοχές. Οι προαναφερόμενες προκλήσεις, λοιπόν, απαιτούν επενδύσεις ώστε να μην μείνει κανείς πίσω. Παγκόσμια ημέρα ζώων όσων επίσης και γιορτάζεται κάθε χρόνο 6 Ιουλίου με την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ και της Διεθνούς Εταιρείας Μολυσματικών Ασθενειών. Θεσπίστηκε για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τις μολυσματικές ασθένειες που μπορούν να μεταδοθούν από τα ζώα στον άνθρωπο και αντίστροφα. Ο κατάλογος των ζωονόσων είναι εξαιρετικά μακρύς. Στις συνήθεις ζωονόσους περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο άνθρακας, η γρίπη των πτηνών, η βρουκέλωση, ο μεσογειακός πυρετός είναι αυτός, η νόσος εξονύχων γαλής, η νόσος τσάγκας, η COVID-19, σύμφωνα με κάποιους ισχυρισμούς, διάφοροι τύποι εγκεφαλίτιδας, η αιμορραϊκή πυρετή, Κριμαίας, Κόγκο, Δάγκιος πυρετός, έμπολα και άλλοι, λέπρα. Η βορελίωση είναι η νόσος του Λάιμ, η λύσα, σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο, SARS. Γρίπη των χείρων, τοξοπλάσμωση, του λαρεμία, πυρετός του κουνελιού είναι αυτό, πυρετός του δυτικού νείλου, νόσος του ιού Ζίκα και πολλές άλλες. Και ενώ ορισμένοι άνθρωποι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να προσβληθούν από ζωονόσους, όπως οι αγρεργάτες, οι φύλακες ζωολογικών κήπων, άτομα που ζουν σε ημιαστικές περιοχές, άτομα με περιορισμένη πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό κλπ., ο καθένας μπορεί να μολυνθεί από μια ζωονόσο, γι' αυτό είναι σημαντικό να λαμβάνονται προφυλάξεις. Οι μέθοδοι πρόληψης για τη ζωονόσο εξαρτώνται από το παθογόνο και τον τρόπο μετάδοσής τους, βεβαίως. Οι γενικές κατευθυντήριες, λοιπόν, γραμμές για την πρόληψη των ζωονόσων περιλαμβάνουν καθαρισμό των χεριών σε κάθε περίπτωση, αποφυγή δαγκωμάτων και γρατζουνιών από ζώα, πρόληψη των τσιμπημάτων από κουνούπια, τσιμπούρια, ψήλους, καλοπλήσιμο όλων των φρέσκων προϊόντων και σωστό μαγείρεμα του κρέατος, των ψαριών και των αυγών. Ακόμη εμβολιασμός κατά των ζωονόσων που είναι κοινές σε μια περιοχή και εμβολιασμός των κατοικιδίων. Η Παγκοσμία ημέρα ζωονόσων, τέλος, γιορτάζεται 6 Ιουλίου προς τιμή του εμβληματικού Γάλλου μικροβιολόγου Λουί Παστέρ, ο οποίος χορήγησε το πρώτο εμβόλιο κατά της λύσας, μια θανατηφόρα ζωονόσου, την ημέρα αυτή του 1885. Ο εμβολιασμός αυτός βοήθησε να σωθεί η ζωή του 9χρονου Ζωζέφ Μεστέρ, ο οποίος έζησε άλλα 55 χρόνια.
Παγκόσμια ημέρα φιλιού επίσης σημερινή. Είναι ένας ανεπίσημος εορτασμός που έχει τις ρίζες του στη Μεγάλη Βρετανία του 19ου αιώνα. Δεν έχει την εμπορική εμβέλεια της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου, ωστόσο μας θυμίζει τις απλές απολαύσεις της ζωής. Το φιλί είναι ένας από τους τρόπους για να δείξουμε τα συναισθήματά μας προς έναν συνάνθρωπό μας, κυρίως αγάπη και σεβασμό. Πολλοί πολιτισμοί σε όλο τον κόσμο έχουν διαφορετικά έθιμα και τελετουργίες με βάση το φιλί, αλλά λίγες από αυτές έχουν ερωτικές συνδηλώσεις. Υπάρχει ακόμη και μια επίσημη που μελετά το φιλί. Η Παγκοσμία ημέρα φιλιού είναι ένας ανεπίσημος εορτασμός που έχει τις ρίζες του στη Μεγάλη Βρετανία του 19ου αιώνα, όπως προείπα, και διεθνοποιήθηκε μετά το 2000 με τη διάδοση του ίντερνετ και την εμφάνιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι εκδηλώσεις της σημερινής ημέρας εντοπίζονται κυρίως στην κατάρριψη διαφόρων ρεκόρ που σχετίζονται με το Πάντως, το παγκόσμιο ρεκόρ της μακρύτερης διάρκειας φιλιού καταρρίφθηκε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και όχι την Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Στις 14 Φεβρουαρίου του 2013, ο Έκα Τσάι και η Λαξάνα Τιραναράτ από την Ταϊλάνδη φιλιούνταν επί 58 ώρες, 35 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα. Έλεος βρε παιδιά. Λοιπόν, 53 ώρες αυτή, εμείς θα μείνουμε λίγο παραπάνω για την ιστορία, έτσι. Το φιλί. Το φιλί είναι σύμφωνα με τους ειδικούς μία από τις πιο παράξενες ανθρώπινες δραστηριότητες. Είναι η εξέλιξη, λέει, της κίνησης που έκαναν οι άνθρωποι αιώνες πριν προσπαθώντας να μυρίσουν τον άλλον σε μια προσπάθεια να αντλήσουν πληροφορίες για εκείνον. Α, με την όσφρηση δηλαδή, ναι. Σε κάποιο σημείο γλίστρησαν και... Ορίστε τώρα. Έλατε καλή μου, σε κάποιο σημείο λέει γλίστρησαν και κατέληξαν στα χείλη και έκριναν ότι αυτό είναι πολύ καλύτερο από το να μυρίζουν τον άλλον, να το φιλούν. Αυτά λέει ο Βον Μπράιαντ, ένα ανθρωπολόγος στο Πανεπιστήμιο Τέξας και αυθεντία στο θέμα της εξέλιξης του φιλιού. Τώρα, για το μεγαλύτερο μέρος της πρώιμης ανθρώπινης ιστορίας, η όσφρηση ήταν η πιο σημαντική από τις αισθήσεις για τις διαπροσωπικές σχέσεις, εξηγεί η Σέριλ Κίρισενμπάουμ, συγγραφέας του βιβλίου Η Επιστήμη του Φιλιού. Α. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν την όσφρηση, να σε μυρίσω, για να διαπιστώσουν τη διάθεση του άλλου, όχι τη μυρωδιά του. Για τη διάθεση του άλλου, το μύριζαν, μάλιστα. Την υγεία του και την κοινωνική του θέση, λέει η ίδια. Την κοινωνική του θέση, με την όσφρηση. Λοιπόν, ακούστε. Κάποιοι το κάνουν ακόμη. Έτριβαν τη μύτη του στο πρόσωπο του άλλου, κάποιοι τρίβουν τις μύτες τους αντί να φιλιούνται. Ποιος λαός είναι αυτό, ποια φιλή είναι αυτή. Οι Εσκιμόοι τρίβουν τις μύτες τους. Μάλιστα. Λοιπόν, έτριβαν τη μύτη τους στο πρόσωπο του άλλου, γιατί στο πρόσωπό μας υπάρχουν οσφρητικοί αδένες. Και με το χρόνο το τρίψιμο στο πρόσωπο μεταφέρθηκε στα χείλη και έτσι γεννήθηκε το φιλί ως κοινωνικός χαιρετισμός, λέει η Κίρισενμπάουμ. Τώρα, το φιλί ως ρομαντική έκφραση θεωρείται ότι ξεκίνησε στην Ινδία από το έπος της Μαχαμπχαράτα, που γράφτηκε στα σανκριτικά περί το 1000 π.Χ. και περιέχει τις πρώτες περιγραφές ενός ρομαντικού φιλιού στην ιστορία. Ακούμπησε το στόμα της στο στόμα μου και έκανε έναν ήχο που προκάλεσε ευχαρίστηση. Έκανε και ήχο, αναφέρεται στο ποίημα. Λοιπόν, οι ιστορικοί θεωρούν ότι την εποχή εκείνη το ρομαντικό φιλί ήταν άγνωστο στον υπόλοιπο κόσμο και ότι στην Ευρώπη έγινε γνωστό από τον Μέγα Αλέξανδρο. Στην αρχαία Ελλάδα, το φιλί ήταν ένας τρόπος για να επικοινωνήσει κάποιος την τάξη του, την κοινωνική του θέση και την πίστη του μεταξύ ανδρών στο στρατό, κυρίως, σύμφωνα με την ίδια. Ήταν ένας τρόπος να εκφράσει κάποιος ένα είδος κοινωνικής ιεραρχίας, εξηγεί. Το φιλί αναφέρεται και στην Οδύσσια του Ομήρου, αλλά ως μια μορφή ηκεσίας, όχι ως ρομαντική έκφραση, λέει η Κίρισενμπάουμ. Για παράδειγμα, ο Οδυσσέας επιστρέφει στην πατρίδα και δέχεται το φιλί ενός από τους σκλάβους. Τώρα, για το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας, το σημείο που φυλάει κάποιος τον άλλον δείχνει τη θέση του σε μια βασιλική οικογένεια ή στο στρατό. Κάποιος που ήταν κοινωνικά ισότιμος θα φιλούσε έναν άλλον άνδρα στο στόμα, ενώ οι υποδεέστεροι στρατιώτες, οι υπηρέτες και οι σκλάβοι φιλούσαν το μάγουλο, το χέρι, τα πόδια, τα ρούχα ή ακόμα και το έδαφος μπροστά σε κάποιον που θεωρείται πολύ ανώτερης καταγωγής για να δεχτεί φιλί. Αυτό συνεχίστηκε και τον 18ο αιώνα. Ήρθε η εποχή του Ιουλίου Κέσσαρα, οι Ρωμαίοι έβλεπαν διαφορετικά το φιλί.
στη συλλογή του των ερωτικών ελεγγύων «Αμόρες, έρωτες». Ο Οβίδιος αναφέρεται στο Σάβιουμ, το οποίο οι Ρωμαίοι αποκαλούσαν φιλί της ψυχής και που σήμερα είναι το γαλλικό φιλί σύμφωνα με τον Βον Μπράιατ. Ο Ρωμαίος Αυτοκράτηρας Τιβέριος επιχείρησε να απαγορεύσει το φιλί γιατί θεωρούσε ότι έτσι μεταδιδόταν η λέπρα, λέει η Κινσερμπάουμ, αλλά απέτυχε γιατί στους ανθρώπους άρεσε πραγματικά να φιλιούνται, προσθέτει. Στη βίβλο το φιλί αναφέρεται 9 φορές, αλλά μόνο στην προς Ρωμαίους επιστολή πρόκειται για ρομαντικό φιλί. Πολλοί πάπες προσπάθησαν στη διάρκεια του χρόνου να το απαγορεύσουν. Το 1312 ο Παπάς Κλήμης ο Πέμπτος διακήρυξε ότι το φιλί που δίδεται με σκοπό τη συνουσία εκτός γάμου θα θεωρείται θανάσιμο αμάρτημα. Την εποχή εκείνη το φιλί παρέμενε άγνωστο στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου. Όταν οι Ευρωπαίοι Ιεραπόστολοι μετέβησαν στην Αφρική, την Ασία και την Οκεανία τον 19ο αιώνα, διέδωσαν το φιλί σε μέρη όπου το αποστρέφονταν. Διέδωσαν το φιλί μαζί με τον λόγο του Θεού σε πολλούς από αυτούς τους λαούς, λέει ο Μπράιαντ. Λοιπόν, και τέλος. Στην Ιαπωνία το φιλί θεωρείται προσβλητικό. Όταν το διέδωσαν οι Αμερικανοί τον 19ο αιώνα. Όταν εκτέθηκε στο Τόκιο το γλυπτό του Ροντέν το φιλί, τη δεκαετία του 1920 το έκρυψαν πίσω από ένα παραβάν, ενώ οι σκηνές με φιλιά αφαιρούνταν προσεκτικά από τις ταινίες του Χόλιγουν που προβάλλονταν στην υποκατοχή Ιαπωνία μετά το Δεύτερο Παγκοσμίο Πόλεμο. Σήμερα το φιλί λαμβάνει πολλές διαφορετικές έννοιες. Σύμφωνα με το σύμβουλο σχέσεων στο Σικάγο, Τζέφρι Σάμπερ, συγγραφέα ενός βιβλίου για τη σημασία του φιλιού, το φιλί είναι επικοινωνία με τα σώματα. Είναι η γέφυρα ανάμεσα στα λόγια μας και τις πράξεις μας. Ας κρατήσουμε αυτό λοιπόν. Το τιμήσαμε, δε όντως. Φιλιά.

Επιστρέφουμε. Το 371 π.Χ. σαν σήμερα οι Θηβαίοι υπό τον Επαμεινώντα συντρίβουν τους Παρτιάντες στην περιοχή των Λεύκτρων Βοιωτίας και διασφαλίζουν την ηγεμονία τους στον ελλαδικό χώρο. Σημαντική συμβολή στη νίκη αυτή έχει ο Θηβαίος ιερός λόχος υπό τον Πελοπίδα, καθώς επίσης και η παράταξη της Λοξής Φάλαγγας των Θηβαίων. Σαν σήμερα το 1785 το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων τότε Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κόγκρεσου. 1827 Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία υπογράφουν τη Σύνθηκη του Λονδίνου με την οποία αναγνωρίζουν την αυτονομία της Ελλάδος ως φόρου υποτελής στο Σουλτάνο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία βέβαια απορρίπτει τη Συνθήκη. 1932 η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα στο διάστημα από 6 Ιουλίου ως 1 Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο τα ρολόγια τίθενται μία ώρα μπροστά. Θα εγκαταληφθεί όμως στη συνέχεια. Το σωτήριον έτος 2015 στις 6 Ιουλίου. Την παρέτηση του υποβάλλει ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης προκειμένου να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό Τσίπρα στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Στη θέση του τοποθετείται ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. 2015. Η πρόσφατη ετοιμιγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης, αλλά εντολή συνέχισης και ενίσχυσης της προσπάθειας για την επίτευξη μιας κοινωνικώς δίκαιης και οικονομικά βιώσιμης συμφωνίας, αναφέρει η κοινή ανακοίνωση. Αν είναι ποτέ δυνατόν δηλαδή, θα τρελαθούμε έτσι. Που συνυπογράφουν οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Δημήτρη Κουτσούμπα μετά τη σύσκεψη υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, που διήρκησε 7 ώρες. Στη σύσκεψη δεν προσκλήθηκε ο αρχηγός Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος. Το 1808, 6 Ιουλίου, γεννήθηκε ο Γιώχαν Γκούσταβ Ντρόιζεν, Γερμανός ιστορικός, γνωστός για τη βιογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στον Ντρόιζεν οφείλεται και ο όρος Ελληνιστικός. Το 1907, 6 Ιουλίου, γεννήθηκε η Φρίντα Κάλλο, η Μεξικανή ζωγράφος, σύζυγος του επίσης ζωγράφου Ντιέγκο Ριβέρα. Μια απίστευτη πορεία ζωής. Το 1925 γεννήθηκε ο Μπιλ Χάλεϊ, σαν σήμερα καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Βίλιαμ Τζον Κλίφτον, Αμερικανού ρόκερ, που έκανε το rock and roll παγκόσμια μουσική γλώσσα. Έφυγαν από τη ζωή το 1971, 6 Ιουλίου, ο Λουίς Άρμστρονγκ, Αμερικανός τρομπετίστας από τις σημαντικότερες μορφές της τζαζ. Το 1995 ο Αζίζ Νεσίν, Τούρκος συγγραφέας του Καφέ και της Δημοκρατίας, έτσι ήρθαν τα πράγματα, μα έτσι δεν θα πάνε. Επιστρέφουμε στον Ιούλιο του 2026, στην έκτη του ημερομηνία, έτσι, όχι ημέρα, έκτη του ημέρα, σωστά. Η εβδομάδα έχει τη Δευτέρα της, ο Ιούλιος στην έκτη του ημέρα.

Τις προηγούμενες ημέρες και ιδιαίτερα το Σαββατοκύριακο σε όλη την Κεφαλονιά σχεδόν διάφορες εκδηλώσεις άρχισαν να ανεβάζουν τον πήχη όσον αφορά τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού.

Εν τω μεταξύ, η Ιερά Μητρόπολη και η Ιερά Μονή του Αγίου Ανδρέου Μιλαπηδιά Περατάτων και η Αντιπεριφέρεια Κεφαλονιά Ιθάκη ανακοινώνουν ότι το βράδυ τη Τετάρτη 15 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η ιστορικο-φιλολογική εσπερίδα στον αύριο χώρο τη Ιερά Μονή. Μάλιστα. Από 7 το απόγευμα με αρχαιρατικό εσπερινό και στη συνέχεια 8 η εσπερίδα θα λάβει χώρα. Ο κύριος Γαρμπής Διονύσιος Οδοντίατρος, ιστορικός ερευνητής, θα είναι ένας από τους ομιλητές. Ο Σταύρης Κωνσταντίνος, Διευθυντής Εκκλησιαστικού Μουσείου, μοναχή Πελάνη, πτυχιούχος ιστορικά στοιχεία δια το Ιερών Μετόχιων της Κοκκιλιώτισσας στην Ιερά Μονή Αγίου Ανδρέου Μιλαπηδιάς, κριτικού εκπαιδευτικός, θα ακολουθήσει η συζήτηση επί των εισηγήσεων. Οι συμμετέχοντες μπορούν να επισκεφθούν και να ξαναγηθούν και στην αίθουσα του μουσείου με τα κοιμήλια εκθέματα από την ενορία Περατάτων. Στην Ιερά. Εν τω μεταξύ, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής εκστρατείας ανάγνωσης και δημιουργικότητας που πραγματοποιεί και φέτο η Ακοβάτιος Βιβλιοθήκη Λεξουρίου, μαζί με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 4 Ιουλίου, απέκτησε η βιβλιοθήκη ένα χειροποίητο αλφαβητάρι ευτυχίας γραμμένο σε σύστημα γραφής Μπράιλ. Οι μικροί λοιπόν που παρευρέθηκαν με την καθοδήγηση δύο εκπαιδευτικών κατόχων δύο μεταπτυχιακών τίτλων, έκαστη τόσο στην ειδική αγωγή όσο και στην εκπαιδευτική ψυχολογία και παραλλήλως με επιστοποίηση επάρκεια γνώσης Μπράιλ, η κυρία Αθηνά Λεγάτου η μία και η Εύη Λεγάτου ταξίδεψαν σε έναν αόρατο κόσμο με επιξίδα την διεθνώς αναγνωρισμένη ανάγλυφη μορφή γραφής.

Πίσω ο πολιτιστικός σύλλογος Ρασάτων Διονύσος Λαβράγκας διοργανώνει καλοκαιρινή πολιτιστική εκδήλωση το Σάββατο 11 Ιουλίου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον αύριο χώρο της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη Ραζάτων με ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Συμμετέχουν η γυναικεία χοροδία Ραζάτων και η γυναικεία χοροδία Αργοστολή υπό την διεύθυνση της μαέστρου Αλεξίας Μαρτσέλου.

Με επιτυχία επίσης πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Θεατράκι Καλυθέα στη Λακύθρα η ετήσια εκδήλωση του Συλλόγου Γυμναστική Καλλιτεχνία Κεφαλονιάς, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη κίνηση, μουσική, έκφραση χρώμα και έντονα συναισθήματα. Παρά το σύντομο χρονικό διάστημα λειτουργίας του, ο Σύλλογος με υπεύθυνη καθηγήτρια φυσικής αγωγής στην Ελένη Δαρδαμάνη κατάφερε να παρουσιάσει μια άρτια εκδήλωση, δίνοντας στα παιδιά τη δυνατότητα να ζήσουν τη χαρά και τη μοναδική εμπειρία της συμμετοχής σε μια μεγάλη γιορτή. Με κεντρικό θέμα, το ταξίδι της ζωής, μικρή και μεγάλη, έγιναν συνοδοιπόροι σε μια ιδιαίτερη διαδρομή, όπως η μουσική, η κίνηση και η καλλιτεχνική έκφραση συνδυάστηκαν δημιουργώντας μοναδικές εικόνες.

Και είναι γεγονός ότι και το ο Δήμος Άμης αλλά και ο Δήμος Ιθάκης συνεδρίασε και ο Δήμος Λειξουρίου, όλοι οι Δήμοι λοιπόν της Περιφερειακής Ενότητάς μας για την ανάδειξη των Πρόεδρων του Δημοτικού Συμβουλίου, του Προεδρείου αλλά και της Δημοτικής Επιτροπής. Θα περάσουμε να ακούσουμε τα της συνεδρίασης του Δήμου Αργοστολίου που έλαβε χώρα τις προηγούμενες ημέρες. Πρόεδρος επανεξελέγει ο κύριος Ανδρόνικος Νικόλας Βαλιανάτος.

Τα θέματα στην ημέρα σε διάταξη της συνεδρίασης ήταν ο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περίοδου 24-28 και εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αργοστολίου για τη δεύτερη θητεία της ίδιας αυτοδιοικητικής περίοδου.

Δεν έχουμε ακόμη ενημέρωση για το ποιοι εξελέγησαν στους Δήμους Σάμης και Λεξουρίου. Αντίθετα για το Δήμο Ιθάκης έχουμε την ενημέρωση.

Είμαστε εν αναμονή να ακούσουμε τη συνεδρίαση της, του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου. Υπήρχαν κάποιες εκπλήξεις. Έχουν γραφεί αρκετά πράγματα όσον αφορά το πώς κινήθηκε η κάθε παράταξη. Στο πώς, στο γιατί και στο διότι. Αναφέρομαι στην ανάδειξη του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου.

αυτό, Λιξούρη, συνεδρίασαν για τέτοια θέματα. Δεν γίνεται διαφορετικά, έτσι είναι ο κώδικας της διοίκησης, αυτά επιβάλλει. Μάλιστα, ένα λεπτό. Σήμερα θα συνεδριάσει ο Δήμος Λιξουρίου. Στις 6:30 το απόγευμα, λοιπόν, ναι. Ο Δήμος Λιξουρίου είναι ο τελευταίος Δήμος που συνεδριάζει για αυτά τα θέματα. Δευτέρα 6 Ιουλίου και 6:30. Σήμερα, λοιπόν.

στη Σάμη 4 Ιουλίου, το Σάββατο συνεδρίασαν, 8 το βράδυ. Θα έχουμε την ανάλογη ενημέρωση, φαντάζομαι, όσον ούπου.

Εν τω μεταξύ, αγαπητοί μου, σας ενημέρωσα, μια και είναι αρχινολόγος, αλλά εκμεταλλευόμενοι το χρόνο, επιτρέψτε μου να επιστρέψω στα περί της προκήρυξης η οποία έχει βγει στον αέρα ηλεκτρονικά για νοσηλευτικό προσωπικό.

Λοιπόν, άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις επικουρικού προσωπικού στις δομές υγείας και Κεφαλονιάς. Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου. Ειδικότερα η πρόσκληση καλύπτει για το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς 70 επιλέξιμες ειδικότητες, το Γενικό Νοσοκομείο Λειξουργείου Μαντζαβινάτου 70 επιλέξιμες ειδικότητες, Κέντρο Υγείας Άμυς 23 επιλέξιμες ειδικότητες, 23 επίσης για το Κέντρο Υγείας Ιθάκης, Ιατρία Αργοστολίου 23 επιλέξιμες ειδικότητες, Οδηγοί Πόλεων και Τοποθεσιών, Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σκάλας 9 επιλέξιμες ειδικότητες, Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Βασιλικάδων 9 επιλέξιμες ειδικότητες. Δομές ψυχικής υγείας Κεφαλονιάς, Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων, Εξωτερικά Ιατρία Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων κτλ. Κτλ. Από 16 επιλέξιμες ειδικότητες αναδομή, ΕΚΑΒ Τομέας Κεφαλονιάς 1 επιλέξιμη ειδικότητα, ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων ΕΚΑΒ, 4 επιλέξιμες ειδικότητες κατηγοριών 5 και 10 για την Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΗ Κεφαλονιάς Ιθάκης. Οι υποψήφοι εγγράφονται στους ηλεκτρονικούς καταλόγους και κατατάσσονται σύμφωνα με τα μόρια που συγκεντρώνουν ανακατηγορία, κλάδο και ειδικότητα. Λοιπόν, οι δημόσιες δομές υγείας δίνονται όταν προκύπτουν ανάγκες και κατόπιν των απαιτούμενων εγκρίσεων του Υπουργείου Υγείας να καλύπτουν θέσεις αντλώντας προσωπικό από τους ηλεκτρονικούς αυτούς καταλόγους. Αυτά. Και να τονίσω, είναι εκτός ιατρικού, πλην ιατρών. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Βαγγέλη στην Αθήνα, στον πατέρα του Διονύση στα Χαβριάτα, το φίλο τον Κώστα, το Βικέντι από το Λιξούρι, τη Σία τη Λαβά, τη Σωτηρία από την Κονόπετρα, τον κύριο Γιώργο, τον Σπύρο τη Μαρία από το Λιξούρι, τον Διονυστό Σταθάτο και την πριγάδα του, τη Σοφία, την Ειρήνη, την Αγγελική, την Ευανθία, την κυρία Μαριάνθια από Λιξούρη, Μαριάνθια από Αργοστόλη, τον Νίκο, τον Διονύση επίσης, τον Γεράσιμο από την Κοντογενάδα, τον κύριο Γιάννη από τα Ζόλα, τον κύριο Γρηγόρη από το Καλανόρος. Το Σιβή και τη Φιλανδία από τα Δειλνάτα, την κυρία Άννα από τα Σπαρτιά, τον κύριο Νίκο, τον κύριο Θέμη από τα Καλλιγάτα, τον κύριο Γεράσιμο, κύριο Γιώργο από τα Κορκουμελάτα, τον κύριο Βαγγέλη, κυρία Σπασία από τη Λακύθα, την κυρία Νιώβη, την ερχόντισά μας από το Αργοστόλι, την κυρία Μαντώ, την Εύα, τη Χαρίκλια, την Χριστίνα και Παναγίδια Χειρός Λεωνιδάκη, την γλυκιά μας μικρή Παναγιώτα, τη Μαντα Μαρία, την Ολγίνα Κρίστο Θεόδουλο, το Σολομό Παναγία Καβαλιαράτο,

Το Βασίλη από τον Αγιάννη, το Ρέντι, το Χαράλαμπο από τα Πατήσια, την Αναστασία από το Κορίτσι.

καλούν τον Δήμο Αργοστολίου, τη διοίκηση του Κέντρου Υγείας Άμμης αλλά και την ΕΧΤΗ ΥΠΕ να πάρουν θέση για το πότε θα λειτουργήσει ξανά το γιατρείο με σταθερό πρόγραμμα. Και μάλιστα αναφέρουν αν θα τους δοθεί η άδεια να το φτιάξουν μόνοι τους, αφού το κράτος αδυνατεί οι κάτοικοι καρτακάτων και των γύρω χωριών. Μάλιστα.

0: σώμα.
1: Το επιμελητήριο Κεφαλονιάς Κεθάκης ενημερώνει επίσης τα μέλη του ότι η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις δικαιούχους του μέτρου του μεταφορικού ισοδύναμου επιχειρήσεων για το 2023 θα πραγματοποιηθεί σταδιακά ανά κατηγορία νησιών. Η δυνατότητα υποβολής των αιτήσεων κατανέμεται σε 4 κατηγορίες νησιών με βάση τον πληθυσμό τους. Οι αιτήσεις για την πρώτη κατηγορία, στην οποία ανήκει η Ιθάκη, θα ξεκινήσει την 3η 7 Ιουλίου, 11 το πρωί. Λοιπόν, η αιτήση για την τρίτη κατηγορία, στην οποία ανήκει η Κεφαλονιά, θα ξεκινήσει την 5η 9, 11 το πρωί. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα του μεταφορικού ισοδύναμου. Για ζητήματα τεχνικής υποστήριξης ή διευκρινής σχετικά με τη διαδικασία υποβολής, οι επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους ανανησίες εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ.

0: Απλώς υπάρχει ένα λεπτό σημείο που θέλει.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα τη συνεδρίαση τη χθεσινή στο Δήμο Αργοστολίου, του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου, για την ανάδειξη νέου Προεδρείου και Δημοτική Επιτροπή.
0: Στι αντιπολιτεύσει θα πρέπει να βάλει στο ψηφοδέλτιο του αντίστοιχου σταυρού που προβλέπει για την εκλογή των εκατέρωθεν μελών. Δηλαδή, οι παρατάξεις μειοψηφίας μπορούν να θέσουν, οι ψηφίσαντες για τις παρατάξεις μειοψηφίας μπορούν να θέσουν έως 2 σταυρούς και αντίστοιχα η παράταξη μειοψηφίας, οι ψηφίσαντες θα πρέπει να θέσουν έως 4 σταυρούς. Εδώ λοιπόν υπάρχει το σημείο το οποίο θέλει προσοχή, γιατί αν τεθούν περισσότεροι από αντίστοιχα 4 και 2, το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο.
2: Λοιπόν, πάμε.
0: Αυτό είναι. Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής εκλέγονται ανάλογα με τον αριθμό σταυρών.
2: Η ειδική συνεδρίαση για την ανάδειξη νέου Προεδρείου Δημοτικού
0: αναπληρωματική
2: πάλι
0: εκλέγονται με αυτή την. Με τη σταυροδοσία, δηλαδή με τον αριθμό των σταυρών. Τα ψηφοδέλτια στην περίπτωση αυτή θα καταρτιστούν τώρα με την βοήθεια των υπηρεσιών. Δηλαδή θα πάμε μέσα, θα προτείνεται στη δεύτερη αυτή διαδικασία.
3: Μεγαλύτερη εμπειρία από όλους μας με το να ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου είτε στο νομαρχιακό είτε στο δημοτικό επίπεδο επιβλώνει ένα άτομο το οποίο θεωρώ ότι είναι δημοκρατικό. Και παρόλο που η αντιπολίτευση θεωρώ ότι τον έχει αδικήσει στην προηγούμενη περίοδο, έχει, αν θυμάμαι, και πρόταση μομφής και επιθέσει τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος είναι ένα άτομο το οποίο δεν κρατάει κακίες, δεν κρατάει και θεωρεί όντως, πραγματικά το πιστεύω αυτό, θεωρεί ότι είμαι πρόεδρος όλων των Δημοτικών Συμβούλων και αυτό το πράττει και το πιστεύω. Δεν κρατάει τυπικότητα στους χρόνους και γενικά όταν μιλάμε

0: που αυτό καλό είναι, αλλά μερικές φορές πρέπει να κρατάμε τη διαδικασία, να μην ξεφεύγει, αλλά όταν πρέπει ο πρόεδρος δίνει χρόνο και όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν να αναπτύξουν πέρα από το χρόνο που δικαιούνται τα επιχειρήματά τους. Άρα λοιπόν θεωρώ και θα παρακαλούσα και τους δημοτικούς συμβούλους της μειοψηφίας να ψηφίσουν, να βγει όπως τα περισσότερα στην Ελλάδα δημοτικά συμβούλια με ομόφωνη απόφαση βγαίνουν τα προεδρία. Να κάνει την υπέρβαση, να δείξουμε ότι τα επόμενα 2,5 χρόνια το Δημοτικό Συμβούλιο θα κινηθεί στα πλαίσια διαλόγου, όλοι μαζί, ενωμένοι, να πετύχουμε και να έχουμε αποτελέσματα. Γιατί το χρειάζεται ο Δήμος μας. Αυτά, Πρόεδρε.
1: Ευχαριστώ. Αποδέχομαι και... Μπορείστε. Ο Σκλαβνάκης ο Μάκης είναι υπεύθυνος για την τήρηση πρακτικών. Αν θέλει κάποιος επικεφαλής, ορίστε κύριε Γέννη.
2: Άκουσα την πρόταση του κυρίου Δημάρχου, αναμενόμενη. Αυτά τα οποία θα αναφέρω εκφράζουν εμένα προσωπικά και δεν δεσμεύουν την παράταξή μου. Ο καθένας είναι ελεύθερος να αποφασίσει, ο καθένας δηλαδή από τα μέλη της παράταξής μου είναι ελεύθερος να αποφασίσει αναφορικά με την πρόταση του κυρίου Δημάρχου. Είπατε, κύριε Δήμαρχε, για τον κύριο Βαλιανάτου, έχει εμπειρία. Αναφυσβήτητα, κανένας δεν το αφισβητεί, ότι έχει εμπειρία. Είναι, λέει, δημοκρατικός. Να το συζητήσουμε αυτό, αλλά να το δεχτώ, για να πάμε παραπέρα. Και δεν κρατάει κακίες. Αυτό αφορά τον χαρακτήρα του, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο προβλέπει ο νόμος. Υπάρχει, ξέρετε, ένας κώδικας δήμων και κοινοτήτων, όπου μιλάει, και ένας κώδικας δεοντολογίας που μιλάει για τις υποχρεώσεις, αλλά και τη συμπεριφορά του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπάρχει συμπεριφορά του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου εντός της αιθούσης, υπάρχει και συμπεριφορά του εκτός της αιθούσης του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν ξέρω αν έχουμε καταλάβει πόσο σημαντικός είναι ο θεσμός του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι ο νούμερο 2 στην πραγματικότητα μετά τον κύριο Δήμαρχο. Και μας θα έπρεπε να μας αντιπροσωπεύει και να μας εκπροσωπεί όλους.
3: Ακόμα τον επικεφαλής της κύρης Κεφαλονιάς, κύριο Γιάννη Λυκούδη, στην τοποθέτησή του.
2: Ψηφίσαμε, ήμουν από αυτούς που ψήφισα υπέρ του κύριου Βαλιανάτου. Ακριβώς γιατί θεωρώ και εγώ είμαι υπέρ της συνένεσης, θεωρώ ότι θα πρέπει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να ψηφίζεται από το σύνολο. Το ζητούμενο είναι το εξής. Από τότε μέχρι σήμερα τι έχει μεσολαβήσει και ποια είναι η συμπεριφορά του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτή την ψήφο μου που του έδωσα την προηγούμενη φορά με έκανε να πω ότι ναι, καλά έκανα και την έδωσα ή το μετάνιωσα. Έκτοτε σας θυμίζω ότι συνέβησαν τα περιστατικά των εκλογών του Επιμελητηρίου. Δεν θέλω να επεκταθώ γιατί τα είχαμε συζητήσει τότε. Δεν είχε όμως καμία δουλειά ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να ανακατευθεί με τις εκλογές του Επιμελητηρίου ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι έμπορος, δεν είναι επιχειρηματίας, είναι συνταξιούχος, ψήφισε για συγκεκριμένη εταιρεία, τα θυμάστε, μην τα ξανασυζητά, μην ξανακάνουμε εκείνη τη συζήτηση. Υπήρξαν δηλώσεις ότι δεν ήταν εξουδετούμενος από εκείνη την ιστορία και η υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη. Άρα έδωσε την πρώτη αφορμή πολύ πολύ σημαντική, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν έπρεπε να έχει καμία σχέση με τις εκλογές, να συμμετάσχει στις συγκεκριμένες εκλογές υπέρ συγκεκριμένου υποψηφίου, ο οποίος είναι και δημοτικός σύμβουλος της παράταξής της. Σύμφωνα λοιπόν, πέραν από αυτό όμως, έχουμε και τη συμπεριφορά από εκείνη την ημέρα μέχρι σήμερα. Πρώτα απ' όλα σε εκείνο το συμβούλιο εμένα μου έκανε χείριστη εντύπωση το γεγονός ότι δεν προείδευσε. Είναι δυνατόν ένας πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου να μην προεδρεύσει. Προέδρεψε ο Δήμαρχος. Δεν μίλησε καθόλου εκείνη την ημέρα. Αλλά να το ξεπεράσω. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καλή πίστη και θέλω να το ξεπεράσω. Ποια είναι η συμπεριφορά του εντός της αιθούσης και εκτός της αιθούσης από τότε. Τι λέει ο κώδικας δεοντολογίας. Πρέπει να έχει ευπρέπεια και ψυχραιμία. Πρέπει να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, αποφεύγοντας προσωπικές αντιπαραθέσεις, ηρωνίες, προσβλητικές εκφράσεις ή οπαδικές συμπεριφορές υπέρ της παράταξής του. Έναντι του παρελθόντος της παράταξής μας και έναντι της τελεχών της παράταξής μας, και επειδή εγώ έχω επιλέξει να μην το απαντάω ποτέ και να μην καυγαδίζω διαδικτυακά, αυτή όμως δεν είναι συμπεριφορά Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο με το δικό μου το προσωπικό προφίλ, γιατί θα μπορούσα να θεωρήσω ότι έχει κάτι μαζί μου που δεν έχει.
4: Που συμπορευόμαστε εδώ.
3: Ακούμε τον κύριο Παντελιό, επικεφαλής της παράταξης Κεφαλονιάνης για όλους.
4: Την ποιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχετε μιλήσει για το... και μιλάω για όλες τις παρατάξεις και της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης, ότι οι τοποθετήσεις που ακούγονται έχουν επιχειρήματα, ότι υπάρχουν προτάσεις, υπάρχει διάθεση προσφοράς και ούτω καθεξής. Και πραγματικά νομίζω ότι αν κανείς δει από το πώς ξεκινάει ένα συμβούλιο μέχρι το πώς τελειώνει, νομίζω ότι το βασικότερο που θα αναγνωρίσει στη συμπεριφορά όλων είναι ένα στοιχειώδη σεβασμός που ενδεχομένως να μην υπήρχε σε προηγούμενες θητείες. Αυτό λοιπόν θα θέλαμε να το δούμε και στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος οφείλει να μας εκπροσωπεί όλους. Ανέφερε ο Γιάννης ο Λικούδης νωρίτερα κάποια πράγματα με τα οποία συμφωνώ και τα οποία δείχνουν ότι αυτά τα στοιχεία δυστυχώς δεν τα έχει ο Πρόεδρος και ο άλλη μια φορά προτινόμενος από εσάς Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Και το βασικότερο που δεν έχει είναι ότι όταν εκλέγεται Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου ένας άνθρωπος της συμπολίτευσης, ένας Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, οφείλει να... κάνει ένα βήμα δίπλα από την παράταξή του και γι' αυτό και θεσμικά ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι ούτε μέλος στη Δημοτική Επιτροπή, ούτε αντιδήμαρχος. Γιατί δεν είναι? Γιατί πρέπει να βλέπει πιο αντικειμενικά τα πράγματα και τις σχέσεις μεταξύ των Δημοτικών Συμβούλων.
3: Περνάμε στον κύριο Άνω Σάκη στη συνέχεια.
5: Είμαι πολιτικοποιημένος από τα μαθητικά μου χρόνια. Επειδή έχω μια βαθιά πολιτικοποίηση και θεωρώ τον εαυτό μου ότι έχω πολιτικό σκεπτικό, δεν λειτουργώ ποτέ με προσωπικές εμπάθειες. Έχω συγκρουστεί με πάρα πολύ κόσμο, πολύ έντονα, πολύ σκληρά, πολύ επιθετικά. Με κατηγορείται άλλωστε γι' αυτό. Το πλήρωσα ενδεχομένως εκλογικά, γιατί χτίσατε μια ολόκληρη προπαγάνδα πάνω σε αυτό. Εντάξει, όμως πάντα το αποτελούμε πολιτικά. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει εδώ οι συνάδελφοι που είναι πιο νέοι και δεν έχουν την δέουσα εμπειρία σε πολλά πράγματα να χαλαρώσουν λίγο και να λέμε τα πράγματα στην πραγματική τους βάση. Επειδή κάνει τον πρόεδρο σε πιο δύσκολες συνθήκες από τον κύριο Βαλιανάτο, με στελέχη 41 μέλη στο Δημοτικό Συμβούλιο, ένα μικρό χωριό, με φοβερή όξυνση και φοβερή πόλωση και μια αντιπολίτευση πολύ σκληρή, καμία σχέση με αυτά που κάνουμε εμείς εδώ, καμία σχέση που είναι πολύ light. Και ξέρω ότι πολλές φορές ακόμα και η πλειοψηφία κατηγορεί τον πρόεδρο που προσπαθεί να κρατήσει κάποιες ισορροπίες και να υπάρξει μια λειτουργικότητα στα πλαίσια ενός συλλογικού οργάνου. Γιατί είτε μας αρέσει είτε όχι, πρέπει να συνυπάρχουμε. Γιατί αυτή είναι η εντολή του κόσμου και αυτό είναι το νόημα της δημοκρατίας. Λοιπόν, φυσικά και θα ψηφίσω κατά, εννοείται ότι δεν θα ψηφίσω τον κύριο Βαλιανάτο, διότι εκπροσωπεί πολιτικά μια δημοτική αρχή που για μένα είναι χρεοκοπημένη, αναποτελεσματική. Ό,τι είχε να προσφέρει το προσέφερε και αυτή τη στιγμή είναι σε αποδομή.
3: Ακούσαμε λοιπόν δύο παρατάξεις και έναν ανεξάρτητο, όχι ακριβώς ανεξάρτητο, είχε κατεβεί με τη δική του παράταξη στις προηγούμενες εκλογές στον κύριο Νουσάκη και πάμε να δούμε πώς ακριβώς εξελίχθηκε η όλη ιστορία.
5: Έλα παιδιά, μας κουράσε.
6: Βάτε το άλλο. Μάτα.
7: Κωνσταντακής. Πηγαίνει εκεί πέρα για χορευτική. Δύο, να μην είναι υποψήφιοι.
8: Στην περίπτωση της ισοψηφίας, να διευκρινίσουμε, γίνεται κλήρωση για τη σειρά.
3: Μάλιστα, λοιπόν. Ο Νικόλας Βαλιανάτος, ξανά πρόεδρος λοιπόν του Δημοτικού Συμβουλίου Εργοστολίου και αντιπρόεδρος εξελέγει η κυρία Άννα Ζαπάντη και γραμματέας ο κύριος Σταύρος Παθής. Έτσι μετά από κάποιες, κατά κάποιο τρόπο, ισοψηφίες, αλλά και μια διαδικασία η οποία δεν μπορούσε να σταθεί όσον αφορά τον αντιπρόεδρο, λόγω συναρμοδιοτήτων φτάσαμε στο σημείο αυτό. Λοιπόν, καλή θητεία, περιμένουμε και τα ονόματα της Δημοτικής Επιτροπής να ανακοινωθούν, ούτως ώστε να σας τα κάνουμε γνωστά. Να επαναλάβω, η διαδικασία σήμερα για το Λιξούρι, έξω το απόγευμα.

Λίγο πριν σας ευχηθούμε ξανά μια καλή εβδομάδα. Μια όμορφη πολιτιστική βραδιά είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο Ιόνιο Ενιδρίο μπροστά, στο λιμένα αρχείο κατά κάποιο τρόπο, για να σας σημειώσω το χώρο δίπλα στο λιμένα αρχείο Λιξουρίου. Η εκδήλωση με θέμα «Με το χορό και μια αγκαλιά σπάμε τις σιωπές ενάντια στη βία και στο ρατσισμό», που διοργάνωσε ο πολιτιστικός σύλλογος Χοροπούλα με τη στήριξη του Δήμαρχου Λιξουρίου, καταφέρει να συνδυάσει τον πολιτισμό με ένα ισχυρό κοινωνικό μήνυμα, αποδεικνύοντας πως η παράδοση μπορεί να γίνει και γέφυρα επικοινωνίας, σεβασμού αλλά και αποδοχής. Την εκδήλωση προλόγησε η πρόεδρος του Συλλόγου Χοροπούλα Καλομήρα Σολομού, ενώ ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσαν οι ομιλίες τριών κοριτσιών μελών του Συλλόγου, οι οποίες μίλησαν με λόγια γεμάτα ευαισθησία ενάντια στη βία και τον ρατσισμό, υπενθυμίζοντας πως η αλλαγή ξεκινά από τη νέα γενιά.

Τώρα, στις 10 του μήνα, η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ ετοιμάζει, διοργανώνει η εκδήλωση με τον κύριο Τσουκαλά, αλλά και τον κύριο Φαραντούρη στην Κεφαλονιά για το θέμα των δανείων, των σέρβισης κτλ. Το θέμα είναι ότι εντωμεταξύ έχει γίνει πολλής λόγος για την μετάθεση της σύζυγου του κυρίου Φαραντούρη στην Ευρώπη. Δεν έχει ανέβει στο διάβγεια με το πώς έγινε αυτή η μετάθεση και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχει γίνει πολλής λόγος όντως. Απάντησε ο κύριος Φαραντούρης από τη δική του πλευρά για το πώς έχει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, θα παίξει κι άλλο σίγουρα αυτό το θέμα. Πάμε να κλείσουμε με την επιθυμία της ειρήνης για σήμερα. Ναι, με το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Μαρινέλα Ύμνηστη, ο θρύλος που έφυγε και που παραμένει στη ζωή μας μέσα από τα τραγούδια της Ζωντανός Πάντα. Καλή εβδομάδα και πάλι. Ξέρουμε το ραντεβού μας για αύριο και γύρω στις 12 το μεσημέρι. Τότε τα καλύτερότερα σας ευχόμαστε και υγεία εννοείται πάνω απ' όλα.

0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
0: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2. Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον In Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

0: 99,2.
1: Δελτίο ειδήσεων από την Κεφαλονιά 89,2. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 5 Ιουλίου οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου. Μετά από πρόταση του Δημάρχου Αργοστολίου Θεόφιλου Μιχαλάτου, επανεξελέγει Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου ο κ. Νικόλαος Βαλιανάτος. Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου εξελέγει η κ. Άννα Ζαπάντη. Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου ο κ. Σταύρος Παθής. Τις βραδινές ώρες του Σαββάτου ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Κεφαλνίας για την προσάραξη εστιαφόρου σκάφου σημαίας Παναμά με 5 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, 4 υπηκόους Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και έναν υπηκό Ελβετίας. Στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι του Αργοστολίου. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και το ιδιωτικό σκάφος Φάτα Μοργάνα. Το εστιαφόρο αποκολλήθηκε και κατέπλευσε αυτοδύναμα συνοδεία του περιπολικού του λιμενικού σώματος στο λιμάνι του Αργοστολίου, όπου κατέπλευσε με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο Κεφαλνίας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε λειτουργία τέθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στους ηλεκτρονικούς καταλόγους λίπου επικουρικού προσωπικού πλην ιατρών και την κάλυψη αναγκών στις δημόσιες δομές υγείας της χώρας. Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου του 2026. Από αστυνομικούς ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος συνελήφθη απογευματινές ώρες της 3ης Ιουλίου 36χρονος ημεδαπός, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο γιοταχή στερούμενος αδείας ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Κεφαλνίας. Η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Κεφαλονιάς και Ιθάκης διοργανώνει ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με θέμα ιδιωτικό χρέος και στεγαστική κρίση την Παρασκευή 10 Ιουλίου 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εμπορικού Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Στο επίκεντρο της συζήτησης, τα κόκκινα δάνεια, οι παράνομες πρακτικές των ξένων funds, services, η ανάγκη πλαισίου ρυθμίσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, η προστασίας της κύριας κατοικίας, αλλά και η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος κοινωνικής κατοικίας. Η Action Hellas, σε συνεργασία με τον Δήμο Ιθάκης και τις δομές πρόνοιας παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, διοργανώνει από 30 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου τρίμερο δράσεων κοινωνικής προσφοράς και υποστήριξης των κατοίκων του νησιού. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, κλιμάκιο εξειδικευμένων ιατρών και επαγγελματιών υγείας θα πραγματοποιήσει δωρεάν ιατρικές εξετάσεις και συμβουλευτική σε διάφορες ειδικότητες. Παράλληλα, θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις που απευθύνονται σε παιδιά και ενήλικες, ενισχύοντας την ποιότητα ζωής και την πρόσβαση σε σημαντικές υπηρεσίες για την τοπική κοινωνία. Θα πραγματοποιηθεί η αρχιερατική θεία λειτουργία επί τη εορτή της μνήμης του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου την Κυριακή 12 Ιουλίου στην Ιερά Μονή Κυπουρέων στο Λιξούρι. Αρχές Ιουλίου και η παραλία του Μύρτου παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα, με τις βασικές υποδομές να έχουν πλέον ολοκληρωθεί από το Δήμο Σάμις, προσφέροντας καλύτερες συνθήκες τόσο στους επισκέπτες όσο και στους εργαζόμενους της παραλίας. Στο Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας, που διοργανώνει η χοροδία Αρμονία Πρέβεζας, θα πάρει μέρος η ανδρική χοροδία Αργοστολίου μαζί με τη μαντολινάτα ενηλίκων της. Η χοροδία και μαντολινάτα Αργοστολίου είναι μεταξύ των επιλεγμένων σχημάτων που θα παρουσιαστούν στην επίσημη τελετή έναρξης του φεστιβάλ την 5η-9 Ιουνίου. Ο Χάρης Ελβιζάτος συνεχίζει να γράφει τη δική του σπουδαία ιστορία στον ελληνικό στίβο. Ο νεαρός άλτης της Γυμναστικής Εταιρείας Κεφαλονιάς κατέκτησε την πρώτη θέση στο Άλμα Ισύψο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ανδρών γυναικών, που διεξάγεται στα Τρίκαλα, περνώντας με επιτυχία τα 2 και 15 μέτρα και αναδεικνυόμενος πρωταθλητής Ελλάδας κάτω των 20. Χρυσή πρωταθλήτρια Ελλάδας και η Αποστολή Αντωνάτου στα 100 μέτρα κάτω των 20, η Κεφαλονίτισσα Σπρίντερ κατέκτησε την κορυφή του Πανελλήνιου Πρωτάθληματος στα Τρίκαλα, τερματίζοντας πρώτη με χρόνο 11 και 68.

Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κεφαλονιά 89,2. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
1: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
2: Είναι Κεφαλονιά, 89,2.

μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες. Μια ζωή τα ίδια λόγια να μου λένε. Έχω βαρεθεί τον κόσμο

0: τώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Ίν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

αγκάλια, κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένο.

0: Κεφαλονιά 89,2. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
1: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: 101,2.
1: Δελτίο ειδήσεων από την Κεφαλονιά 89,2. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 5 Ιουλίου οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου. Μετά από πρόταση του Δημάρχου Αργοστολίου Θεόφιλου Μιχαλάτου, επανεξελέγει Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου ο κ. Νικόλαος Βαλιανάτος. Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου εξελέγει η κ. Άννα Ζαπάντη. Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου ο κ. Σταύρος Παθής. Τις βραδινές ώρες του Σαββάτου ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Κεφαλνίας για την προσάραξη εστιοφόρου σκάφου σημαίας Παναμά με 5 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, 4 υπηκόους Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και έναν υπηκό Ελβετίας, στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι του Αργοστολίου. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και το ιδιωτικό σκάφος Φάτα Μοργάνα. Το εστιοφόρο αποκολλήθηκε και κατέπλευσε αυτοδύναμα συνοδεία του περιπολικού του Λιμενικού Σώματος στο λιμάνι του Αργοστολίου, όπου κατέπλευσε με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο Κεφαλνίας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε λειτουργία τέθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στους ηλεκτρονικούς καταλόγους λιποεπικουρικού προσωπικού πλην ιατρών για την κάλυψη αναγκών στις δημόσιες δομές υγείας της χώρας. Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου του 2026. Από αστυνομικούς ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος συνελήφθη απογευματινές ώρες της 3ης Ιουλίου 36χρονος ημεδαπός, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο γιοταχή στερούμενος αδείας ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Κεφαλνίας. Η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Κεφαλονιάς και Ιθάκης διοργανώνει ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με θέμα ιδιωτικό χρέος και στεγαστική κρίση την Παρασκευή 10 Ιουλίου 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εμπορικού Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Στο επίκεντρο της συζήτησης, τα κόκκινα δάνεια, οι παράνομες πρακτικές των ξένων funds, services, η ανάγκη πλαισίου ρυθμίσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, η προστασία της κύριας κατοικίας, αλλά και η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος κοινωνικής κατοικίας. Η Action Hellas, σε συνεργασία με τον Δήμο Ιθάκης και τις δομές πρόνοιας, παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, διοργανώνει από 30 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου τρίμερο δράσεων κοινωνικής προσφοράς και υποστήριξης των κατοίκων του νησιού. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, κλιμάκιο εξειδικευμένων ιατρών και επαγγελματιών υγείας θα πραγματοποιήσει δωρεάν ιατρικές εξετάσεις και συμβουλευτική σε διάφορες ειδικότητες. Παράλληλα, θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις που απευθύνονται σε παιδιά και ενήλικες, ενισχύοντας την ποιότητα ζωής και την πρόσβαση σε σημαντικές υπηρεσίες για την τοπική κοινωνία. Θα πραγματοποιηθεί η αρχιερατική θεία λειτουργία επί τη εορτή της μνήμης του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου την Κυριακή 12 Ιουλίου στην Ιερά Μονή Κυπουρέων στο Λιξούρι. Αρχές Ιουλίου και η παραλία του Μύρτου παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα, με τις βασικές υποδομές να έχουν πλέον ολοκληρωθεί από το Δήμο Σάμις, προσφέροντας καλύτερες συνθήκες τόσο στους επισκέπτες όσο και στους εργαζόμενους της παραλίας. Στο Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας, που διοργανώνει η χοροδία Αρμονία Πρέβεζας, θα πάρει μέρος η Ανδρική Χοροδία Αργοστολίου μαζί με τη Μαντολινάτα ενηλίκων της. Η χοροδία και η Μαντολινάτα Αργοστολίου είναι μεταξύ των επιλεγμένων σχημάτων που θα παρουσιαστούν στην επίσημη τελετή έναρξης του φεστιβάλ την 5η-9 Ιουνίου. Ο Χάρης Ελβιζάτος συνεχίζει να γράφει τη δική του σπουδαία ιστορία στον ελληνικό στίβο. Ο νεαρός άλτης της Γυμναστικής Εταιρείας Κεφαλονιάς κατέκτησε την πρώτη θέση στο Άλμα Ισύψος, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ανδρών γυναικών, που διεξάγεται στα Τρίκαλα, περνώντας με επιτυχία τα 2 και 15 μέτρα και αναδεικνυόμενος πρωταθλητής Ελλάδας κάτω των 20. Χρυσή πρωταθλήτρια Ελλάδας και η Αποστολή Αντωνάτου στα 100 μέτρα κάτω των 20. Η Κεφαλονίτισσα Σπρίντερ κατέκτησε την κορυφή του Πανελλήνιου Πρωτάθληματος στα Τρίκαλα, τερματίζοντας πρώτη με χρόνο 11 και 68.

0: πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

0: Ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710-26999.
2: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στο νυν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

Αν θα το σκαγα μια μέρα από τη δουλειά. Αν θα το σκαγα μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο.

0: 89,2.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7:30. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7:30 το πρωί με 3:30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στο νυν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: 101,2.
1: Δελτίο ειδήσεων από την Κεφαλονιά 89,2. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 5 Ιουλίου οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου. Μετά από πρόταση του Δημάρχου Αργοστολίου Θεόφιλου Μιχαλάτου, επανεξελέγει Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου ο κ. Νικόλαος Βαλιανάτος. Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου εξελέγει η κ. Άννα Ζαπάντη. Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου ο κ. Σταύρος Παθής. Τις βραδινές ώρες του Σαββάτου ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Κεφαλνίας για την προσάραξη εστιαφόρου σκάφου σημαίας Παναμά με 5 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, 4 υπηκόους Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και έναν υπηκό Ελβετίας. Στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι του Αργοστολίου. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και το ιδιωτικό σκάφος Φάτα Μοργάνα. Το εστιαφόρο αποκολλήθηκε και κατέπλευσε αυτοδύναμα συνοδεία του περιπολικού του Λιμενικού Σώματος στο λιμάνι του Αργοστολίου, όπου κατέπλευσε με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο Κεφαλνίας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε λειτουργία τέθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στους ηλεκτρονικούς καταλόγους λίπου επικουρικού προσωπικού πλην ιατρών και την κάλυψη αναγκών στις δημόσιες δομές υγείας της χώρας. Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου του 2026. Από αστυνομικούς της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος συνελήφθη απογευματινές ώρες της 3ης Ιουλίου 36χρονος ημεδαπός, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο γιοταχή στερούμενος αδείας ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Κεφαλνίας. Η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Κεφαλονιάς και Ιθάκης διοργανώνει ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με θέμα «Ιδιωτικό χρέος και στεγαστική κρίση» την Παρασκευή 10 Ιουλίου 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εμπορικού Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Στο επίκεντρο της συζήτησης, τα κόκκινα δάνεια, οι παράνομες πρακτικές των ξένων funds, services, η ανάγκη πλαισίου ρυθμίσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, η προστασία της κύριας κατοικίας, αλλά και η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος κοινωνικής κατοικίας. Η Action Hellas, σε συνεργασία με τον Δήμο Ιθάκης και τις δομές πρόνοιας παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, διοργανώνει από 30 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου τρίμερο δράσεων κοινωνικής προσφοράς και υποστήριξης των κατοίκων του νησιού. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, κλιμάκιο εξειδικευμένων ιατρών και επαγγελματιών υγείας θα πραγματοποιήσει δωρεάν ιατρικές εξετάσεις και συμβουλευτική σε διάφορες ειδικότητες. Παράλληλα, θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις που απευθύνονται σε παιδιά και ενήλικες, ενισχύοντας την ποιότητα ζωής και την πρόσβαση σε σημαντικές υπηρεσίες για την τοπική κοινωνία. Θα πραγματοποιηθεί η αρχιερατική θεία λειτουργία επί τη εορτή της μνήμης του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου την Κυριακή 12 Ιουλίου στην Ιερά Μονή Κυπουρέων στο Λιξούρι. Αρχές Ιουλίου και η παραλία του Μύρτου παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα, με τις βασικές υποδομές να έχουν πλέον ολοκληρωθεί από το Δήμο Σάμις, προσφέροντας καλύτερες συνθήκες τόσο στους επισκέπτες όσο και στους εργαζόμενους της παραλίας. Στο Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας, που διοργανώνει η χοροδία Αρμονία Πρέβεζας, θα πάρει μέρος η Ανδρική Χοροδία Αργοστολίου μαζί με τη Μαντολινάτα ενηλίκων της. Η χοροδία και η Μαντολινάτα Αργοστολίου είναι μεταξύ των επιλεγμένων σχημάτων που θα παρουσιαστούν στην επίσημη τελετή έναρξης του φεστιβάλ την 5η-9 Ιουνίου. Ο Χάρης Ελβιζάτος συνεχίζει να γράφει τη δική του σπουδαία ιστορία στον ελληνικό στίβο. Ο νεαρός άλτης της Γυμναστικής Εταιρείας Κεφαλονιάς κατέκτησε την πρώτη θέση στο Άλμα Ισύψος, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ανδρών γυναικών, που διεξάγεται στα Τρίκαλα, περνώντας με επιτυχία τα 2 και 15 μέτρα και αναδεικνυόμενος πρωταθλητής Ελλάδας κάτω των 20. Χρυσή πρωταθλήτρια Ελλάδας και η Αποστολή Αντωνάτου στα 100 μέτρα κάτω των 20, η Κεφαλονίτισσα Σπρίντερ κατέκτησε την κορυφή του Πανελλήνιου Πρωτάθληματος στα Τρίκαλα, τερματίζοντας πρώτη με χρόνο 11 και 68.

που δεν οι άνθρωποι αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουνε μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα, την αγαπήσεις και την αφήσεις.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
0: Είναι Κεφαλονιά 89,2.
2: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

μες στις νύχτες σου, τις καληνύχτες σου, χάθηκες μες στη βροχή. Άφησες μία φωτογραφία για να μιλάμε μαζί. Ό,τι παράτησες είναι όπως τ' άφησες, όλα είναι ίδια εδώ. Όλα βουλιάζουνε, όλα ρημάζουνε, πάντα στον ίδιο σκοπό. Κι εγώ ακόμα εδώ. Γύρω μου πρόσωπα, κρύα και απρόσωπα, απελπισμένες σιωπές. Χάρτινα άσματα, ροκ αποσπάσματα, απεγνωσμένες φωνές. Βράδια ανόητα, πάντα αυτονόητα, χάνονται μες στον καπνό. Όνειρα ήπια, χρόνια ερήπια, πάντα στον ίδιο σκοπό. Κι εγώ ακόμα εδώ.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

μέσα στα μάτια σου που τα χωρανώ. Κλείσε

Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11:30.